0: και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις, γεμάτα ασθενοφορά και τις

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Σπάρτα σε σαν στην άκρη ρίχτα. Κι αν θυμηθείς, πιάσε κι ένα αστέρι. Λίγο φως, λίγη δροσιά και ό,τι το πρωί σου φέρει. Είμαι σκυλί που όταν τεντώνω μετακρίζω. Είμαι περίπολος στη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει όταν νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: μαλλιά.
1: Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει. Μόνον εκεί, αν θέλεις, πάμε μαζί. Όλα κοίτα, ακούς να τραγουδούν.

Τώρα οι παλιοί μου φίλοι που τρώγαμε στα φίλοι δεν μου μιλάνε στην πλατεία.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε χθες τη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα, ενώ έθεσε και το πολιτικό δίλημα ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει τη σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Κερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, αναφερόμενος στον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζοντας ανάγκη για αλλαγή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: ΣΥΡΙΖΑ είμαι και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει άμεση απαγόρευση πώλησης των προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Ο Υπουργός διεμήνυσε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, προαναγγέλλοντας εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στην Βουλή. 100 στόχους της Χεζμπολάς σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση στο Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης με την εκρηκτική και ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Ντεμπόν από αύριο στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Από τον Πόντο στο Ωραίο Καστρό. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 17 Μαΐου. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 και ανοίγουμε μικρόφωνα με καλή διάθεση για την καθιερωμένη μας κυριακάτικη παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Καλή διάθεση. Εγώ δεν έχω με την 10η θέση της Ελλάδος. Έτσι, δηλαδή καταγγέλλω τον κύκλο μας Eurovision. Θέλω να θα τα πούμε εδώ πέρα γιατί θα είμαστε
0: γιατί. Ψάχνεις για να ξεκινήσει τραβά τη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Αφήνουμε πίσω μας. Πάμε για τα επόμενα.
1: Να ξεκινήσει εσύ, ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω με καταγγελίες. Λοιπόν, θα είμαστε για 3 ώρες εδώ. Θα τα πούμε όλα όμως μέχρι τις 11 η ώρα. Δεν θα έχουμε μόνο Eurovision, εντάξει. Θα έχουμε και ενημέρωση, θα έχουμε και συζητήσεις, θα έχουμε και τις συνεντεύξεις μας, τις μουσικές μας φυσικά. Θα έχουμε και εκλογές, θα έχουμε.
0: Θα έχουμε, βέβαια και θα έχουμε. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό, 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προμηνύεται μια πραγματικά πολύ όμορφη ημέρα. Και αν ρωτάς Τάσο αν θα πάει κόσμος για μπάνιο σήμερα, πιστεύω ότι σήμερα θα πάνε.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει. Προμηνύεται, όπως ο οποίος προμηνύεται, πάει με θύελες μαζί. Προμηνύεται θύελες.
0: Γιατί πάντα όχι. Σκέφτεσαι το αρνητικό. Σκέψου, υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Εσύ σκέφτεσαι μόνο τα θετικά, αλλά να σκέφτεσαι και. Να σου πω τώρα, πες την αλήθεια τώρα, θα βρέξει σήμερα ή όχι, γιατί χτες. Έκανε και κρύο.
0: Έκανε και κρύο.
1: Έτσι. Δηλαδή να βγεις χωρίς ζακέτα.
0: Στην Ιταλία όμως που μας είπε ο κύριος Ευθυμιάδης που ήταν εκεί. Χειμώνα.
1: Εκεί, άρα γιατί να γίνει εκείνη η εκδήλωση.
0: Πάλι καλά είμαστε
1: λες
0: εδώ.
1: Να έβρεξε. Ποιο να πάρουμε τον κύριο Ευθυμιάδη να ρωτήσουμε. Τέλος πάντων, εκεί στην Μπαβία. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω αν πάει για μπάνιο. Πάντως αυτή τη στιγμή, έτσι πως κοιτάω την κίνηση, δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα. Είναι και όλοι ξενυχτισμένοι μου, από την Eurovision τώρα κοιμούνται ακόμη. Ξυπνήστε όμως, γιατί αρχίσαμε την εκπομπή. Λοιπόν, δεν βλέπω καμία κινητικότητα αν. Θεωρήσουμε ότι υπάρχει κινητικότητα προς την έξοδο προς Χαλκιδική, ακόμα τουλάχιστον.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, όσοι θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας, μας ακούτε, είναι πολύ άνετα τα πράγματα έτσι, σε όλη τη, και στην περιφερειακή και στην πόλη και παντού.
0: Τώρα που λες αυτοκίνητο, να θυμίσουμε ότι από αύριο το μετρό θα ξεκινά ένα τέταρτο νωρίτερα. Αντί για τις 5.30 και καθημερινά. Ξεκινά στις 5 και 4
1: το τρένο.
0: Για να προλαβαίνει κανείς το τρένο που νομίζω φεύγει 6 παρα 5.
1: Ναι,
0: από
1: το ένα από τα δύο να πούμε τώρα ότι δυστυχώς τέλος πάντων με αυτό όσα γίναν τέλος πάντων και δεν γίναν και από εδώ και πέρα όλη την διάταξη που γίνεται υπάρχουν δύο μόνο δρομολόγια για Αθήνα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Πρέπει να κάνουμε και το βράδυ
0: περιμένουμε
1: όμως αντίστοιχα
0: να
1: για να προλαβαίνουμε το μετρό όταν έρχεται το βράδυ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ναι, το οποίο παραμένει 11 η ώρα, εσύ που το χρησιμοποιείς πολύ,
0: ναι.
1: 11 η ώρα.
0: Και περιμένουμε
1: όταν θα είναι κανονικά
0: 29 να κλείσει.
1: Και ανοίξει και η Καλαμαριά και όλα αυτά, τι ώρα κλείνουμε, θα κλείνει το βράδυ. Τι ώρα έκλεινε, το ξέχασα κιόλα.
0: Το 12.30
1: το ξέχασα, είδε.
0: Το αρχικό
1: πρόγραμμα. Το 12.30 και το Σάββατο. Και λέγαμε για Σάββατο που μπορεί να είναι.
0: Ότι μπορεί να είναι το 24ωρο.
1: 24
0: και ελπίζω ότι θα γίνει αυτό στο επόμενο βήμα. Έχουμε βήματα ακόμη. 29 του
1: ξεκινάει...
0: μήνα περιμένουμε να κλείσει για 15 μέρες για να γίνουν τα δοκιμαστικά της Καλαμαριάς.
1: Ναι, δεν έχουμε ακόμη ημερομηνία ακριβώς πότε. Έτσι.
0: Κάτι τέτοιο είπε σε συνεντεύξη του υφυπουργός ο Νίκος Σταχιάος. Πιστεύω ότι λίγο πολύ εκεί θα είναι. Εκεί
1: άρα
0: γύρω.
1: Από αύριο τι ώρα ακριβώς ξεκινάει
0: 5 και
1: το μετρό. 5
0: και
1: 4. Έτσι, 5 και 4 όσοι είστε με πρωινές δουλειές ή εν πάση
0: περιπτώσει
1: δεν το προτιμούσατε
0: μέτρο, ναι.
1: Γιατί δεν σας βόλευε, τώρα έχετε και ένα τέταρτο ακόμη διαθέσιμο για να μπορείτε να πάρετε ή όσοι ταξιδέτε χρησιμοποιείτε το τρένο που πάει στην Αθήνα ή προς τους άλλους προορισμούς στο νότιο τομέα της χώρας θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Ωραία, λοιπόν, για κάτσα να ξαναδώ μήπως ξεκίνησαν για τα μπάνια.
0: Να ξύπνησαν τώρα αυτό το λεπτό.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, μου είπες τελικά θα βρέξει σήμερα.
0: Δεν θα βρέξει σήμερα.
1: Είσαι σίγουρη, κατά πάση... το δηλώνεις
0: κατά... Όχι. Είπαμε.
1: Το
0: αυτό τον καιρό, δεν, αυτό το διάστημα δεν είναι να...
1: Δεν δηλώσεις κατηγορηματικά.
0: Όχι. Ο καιρός συνεχίζει να είναι ασταθής και μέσα στη βδομάδα θα το δούμε. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, κάπως διαμορφώνεται ένα μοτίβο μια-δυο μέρες ηλιοφάνειας, μια μέρα βροχής. Και πάλι έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε, ενώ δεν είναι εντάξει ακόμη, είναι δύσκολο να κάνει κανείς μακροπρόθεσμη πρόγνωση ως το τέλος του μήνα. Λένε όμως ότι
1: μήνα.
0: Ωστόσο μέχρι το τέλος του μήνα κάπως έτσι θα συνεχίσει.
1: Τι λες ρε φίλε, κάπως έτσι δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Πρασύνησε η φύση και γεμίσαμε και κουνούπια. Να
1: κουνούπια,
0: λίγο κι εγώ.
1: Είδα ένα κουνούπι χτες, αλλά δεν με πλησιάζουν τελευταία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλό είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα κοίταξε να δεις, τι θα κάνουμε το απόγευμα τώρα, γιατί χτες... Βγήκε, είδε ζέστη πολύ και έσκαγε ο τόπος το μεσημέρι. Τσάκα, άρχισαν να μαζεύονται τα σύννεφα. Μετά άρχισε να φυσάει, μετά έκανε και κρύο. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή ζακέτα να παίρνουμε κοινώς.
0: Και σε λίγη ώρα ξαναβγήκε ο ήλιος και ανέβηκε η θερμοκρασία. Είναι
1: ωραία.
0: Αυτό που λέμε. Είναι τρομερά ασταθής ο καιρός. Θερμοκρασιακά είμαστε καλά. Γενικά δεν έχει πολύ κρύο αυτές τις μέρες, αλλά οι βροχές λίγο έτσι.
1: Οπότε καταλήγουμε
0: κάπως
1: να πάμε
0: αλλάζουμε σκηνικό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ιδανική μέρα σήμερα, να το πούμε.

0: μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Το μάθες τον μπαγκαράγκα.
0: Ε, βέβαια. Είναι κολλητικό.
1: Να καταλάβουμε ότι θα το πάρει αυτό. Ναι. Γιατί τον μπαγκαράγκα μετά το εξήγησε. Είναι η αποδοχή, όπως είδες και από τον τρόπο που στήσανε το show τους. Είναι ναι. η αποδοχή του διαφορετικού, του άλλου, του αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και να το κάνεις με τον τρόπο το μοναδικό. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, οπότε είχε πολλές πιθανότητες. Εντάξει, εμείς λίγο γεμίσαμε με πολλές προσδοκίες τώρα εδώ
0: ναι,
1: που τα λέμε τώρα το
0: φορά
1: φέτο.
0: Εντάξει,
1: για πολλούς λόγους τώρα δεν είναι τους παρούσεις να το αναλύσουμε. Και καλό είναι. Εντάξει, τη δέκατη θέση δεν μπορείς να πεις ότι είναι και κάτι που μας κάνει και εντάξει ενθουσιασμένους, αλλά δεν βαριέσαι.
0: Ούτε
1: το παιδί πέρασε
0: μας,
1: καλά, πέρασαν καλά όλοι.
0: Ούτε μας πικραίνει ιδιαίτερα, γιατί να σου πω την αλήθεια, 25 ήταν οι χώρες στον πίνακα. Το στοίχημα ήταν να είμαστε από την αριστερή και όχι από τη δεξιά πλευρά. Τι να πει και η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μια χαρά το διασκέδασε η Μεγάλη Βρετανία.
0: Τι το διασκέδασε, τον αφήσαν και μόνο τον τραγουδιστή μετά. Τι να γελάσει, πίκρα μεγάλη. Ένα βαθμό. Αλλά δεν έχει καλή παράδοση στην Eurovision η Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Η διοργανώτρια Αυστρία επίσης.
1: Αυτό είναι παράδοση. Οι διοργανωτές μετά να πηγαίνουν χάλια. Καλά, εμένα που μου αρέσουν τα τρίβια και τα τέτοια ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πάντως, δεύτερο ποιος βγήκε, το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις την κατάρα της δεύτερης θέσης του Eurovision.
0: Όχι.
1: Όσοι έχουν βγει έστω και μία φορά δεύτερη δεν έχουν κερδίσει ποτέ το διαγωνισμό.
0: Ναι, βέβαια το Ισραήλ το έχει κερδίσει πάμπολες φορές.
1: Τώρα
0: από εδώ και πέρα.
1: Τώρα θα το ξανακερδίσει.
0: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ είναι κατά κανόνα στη δεύτερη θέση. Η Ρουμανία επίσης πήγε απρόβλεπτα καλά. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Και η Αυστραλία όχι όπως περίμενε πολλοί κόσμος τελευταία. Η Ιταλία είδες με αυτό έτσι το κλασικό
1: Ιταλία...
0: τραγούδι και με τον πολύ καλό ερμηνευτή τον.
1: Η Έλενα, η Ιταλία ήταν, άρεσε πάρα πολύ και σε σένα. Άρεσε και ήθελε οπωσδήποτε να νικήσει η Ιταλία. Εμένα δεν με ενθουσίασε. Εγώ είμαι με τη Μολδαβία που το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν Μολδάβα, Ρεπάμπλικα κτλ.
0: Κοίταξε.
1: Εκεί.
0: Με τη Μολδαβία
1: αλλά...
0: θα είμαι και εγώ διότι μας υποστήριξαν, μας δώσανε βαθμούς.
1: Ναι, και γενικά να αντιστέκεται και στον ρώσικο επεκτατισμό. Και...
0: Η αλήθεια είναι μας έπιασε μια απόγνωση στο ξεκίνημα της ψηφοφορίας γιατί δεν παίρναμε βαθμούς από πουθενά. Στις κριτικές επιτροπές. Εντάξει, ευτυχώς στο κοινό πήγαμε αρκετά καλά.
1: Είχε μια μεγάλη απορία. Τι θα γίνει αν ισοβαθμίσουνε. Και δεν είχα απάντηση και το ψάξα.
0: Ναι,
1: και έχει
0: και
1: γίνει. Έχει γίνει, να σου πω, το 1969 τέσσερις χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση. Δεν υπήρχε κανόνα ισοβαθμίας, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει. Ανακηρύχθηκαν και τέσσερις νικητρίες.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε. Πολύ δύσκολο με αυτούς τους βαθμούς τώρα όλα να πέσει.
0: Ναι, να βγει ακριβώς το σύνολο το ίδιο.
1: Λοιπόν, η Κύπρος έχει τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χώρα. Δεν έχει κερδίσει ποτέ την πρώτη θέση επίσης. Και από την άλλη η Νορβηγία...
0: Δεν θα πήγε καλά η Κύπρος, 19η φέτος.
1: Ναι.
0: Καθόλου καλά θα
1: κρίμα,
0: έλεγα.
1: Γιατί η Αντιγόνη είχε ωραία παρουσία.
0: Εξαιρετική παρουσία.
1: Είναι αδελφή της Ακύρα. λοιπόν,
0: της μοιάζει πολύ.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι από την άλλη η Νορβηγία έχει τερματίσει την τελευταία θέση τις περισσότερες φορές από όλους, 11 φορές. Γιατί είπες για τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν και χειρότερα.
0: Επίσης ήταν ένα ξαφνίσμα και η Γαλλία. Δεν τα πήγε καλά, κάτω από εμάς. Ενδέκατη η Γαλλία,
1: ναι,
0: ενώ έτσι πολλοί περίμεναν ότι αυτή
1: δυνατά,
0: η οπερατική ερμηνεία της Μονρό, αυτό του 17χρονου κοριτσιού, πίστευαν ότι θα τα πήγαινε καλύτερα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Βλέπεις ότι η Σκανδιναβία είναι σε δυνατό μπλοκ.
1: Μπράβο, το
0: Φιλανδία, Δανία
1: τη
0: στην πρώτη δεκάδα.
1: Νομίζω ότι δεν έπρεπε να φορτωθεί τόσο πολύ το τραγούδι και αν τον αφήναν λίγο πιο ελεύθερο, ίσως ήταν λίγο πιο cool. Έτσι.
0: Αυτό
1: αλλά...
0: ήταν από τη στιγμή που έγινε ο πρώτος ημιτελικός. Τα σχόλια ήταν αυτή την επιφύλαξη εξέφραζαν. Μήπως κάπως εξαφανίστηκε ο καλλιτέχνης.
1: Πάντως ο στόχος επετεύχθη. Είπαμε να έρθει εδώ πέρα.
0: Και ήρθε λίγο πιο πάνω από
1: εμάς. Θα πήγαινε Αθήνα, όπως είπες χθες εσύ, γιατί έχει.
0: Για μας εδώ είναι πιο κοντά η Σόφια.
1: Ναι, ακριβώς. Πιο κοντά το φέραμε. Με την Αθήνα στη Σόφια.
0: Ξυστά από
1: γιατί
0: τα σύνορα
1: η Σόφια,
0: πέρασε.
1: Έτσι με το λεωφορείο πάει 2,5 ώρες τώρα. Πας από εδώ πέρα, το παίρνεις το κτέλ. Τι είναι αυτό το λεωφορείο.
0: Οπότε ας αφήσουμε την Κρίνια. Πάμε έτσι. Για την επόμενη διοργάνωση. Θα
1: εμείς
0: είναι και κοντά
1: μας
0: η Σόφια και από εκεί μπορούμε να
1: εμείς
0: το φέρουμε.
1: Ψάχνουμε
0: και...
1: ήδη να δούμε τον Κωστή πώς θα πάμε. Κανονικά θέλουμε να είμαστε στην αρένα μπροστά με τα σημαίακια μας και τέτοια. Και χτες είχαμε σημαίακια στο σπίτι. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς.
0: Πατατάκια είχαμε εμείς.
1: Χωρίς σημαίακια, αυτό δεν είχατε σημαίακια και δεν βοηθήσατε αρκετά. Λοιπόν, εντάξει και του χρόνου να είμαστε Αργερή, έτσι, να πάμε στο 71ο. Εσύ 70 ναι. χρόνια ξέρεις τι περίμενα, να βάλουν καμιά χώρα, γιατί η Αυστραλία μπήκε λόγω των 60 χρόνων, αν θυμάσαι. Πριν 10 χρόνια πότε ήταν, όχι 11 χρόνια γιατί έχουμε παραπάνω. Και μια διοργάνωση που
0: όχι, δεν είχαμε ακόμα. Καινούργια.
1: Έπρεπε να βάλουν μια χώρα τώρα, δεν έπρεπε.
0: Πιστεύω ότι τακ, έτσι, ο Καναδάς ίσως είναι Καναδάς. Ο επόμενος που φλερτάρει με την ιδέα.
1: Ναι, να μπει ο Καναδάς, να μπει ο Καναδάς. Είχε μπει και το Μαρόκο κάποτε, τι μαθαίνουμε έτσι, είχε μπει και το Μαρόκο για μια χρονιά το 1980. Και, αλλά πήρε πολύ χαμηλή θέση και μετά δεν επέστρεψε ποτέ.
0: Το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο, ναι, ναι. Το Μαρόκο. Το Μαρόκο πέσει ότι είναι και Ευρώπη, ρε παιδί μου. Γιατί Μεσόγειος τι είμαστε. Τι είμαστε στη Μεσόγειο, όλοι οι ίδιοι είμαστε, αν το σκεφτείς.
0: Εννοείται. Κοίταξε, εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι μια χώρα μέλος της CBU. Από τη στιγμή που είναι μέλος ναι, της CBU, ναι. δεν έχει σημασία Σωστό. Που βρίσκεται. Σωστό θα μπορούσε αυτό, θεωρητικά να είναι και στην Ινδία. Όπως είναι και η Αυστραλία, γι' αυτό το λόγο.
1: Να πούμε ότι η Eurovision είναι ο μακροβιότερος διεθνής τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο. Έτσι. Είναι πλέον 70 και ηλικιώθηκε, έχει και μπαστούνάκι πια. Άντε, να δούμε πώς θα πάει.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων.
1: Και δεν πάμε.
0: Τα οποία φυσικά δεν έχουν προλάβει. Την Eurovision ήταν πολύ αργά.
1: Λοιπόν, θα αρχίσω. Δεν την προλάβανε, δεν διαβάζω τίποτα τότε. Λοιπόν, θα αρχίσω πολύ δυναμικά με την Καθημερινή και θα εξάρω το γεγονός ότι και άλλη μια χρονιά, νομίζω αυτή το κάνει, δεν θυμάμαι. Δίνει το επίσημο άλμπουμ αυτοκόλλητων του Μουντιάλ 2026 Πανίνη. Θρυνούμε λίγο εμείς οι συλλέκτες, γιατί είναι η τελευταία χρονιά της Πανίνη.
0: Πράγματι, άλλαξαν τα δικαιώματα, έτσι, πέρασε η
1: τέλος πάντων, ας μην πω τώρα, δεν ας προσπεράσω. Βέβαια, θέλω να κάνω το παράπονο μου στην εφημερίδα. Δεν μας δίνει το σκληρόδετο άλμπουμ.
0: Τι είναι το...
1: Το κανονικό το άλλο.
0: Με αυτό, το σειραπτικό.
1: Ναι, γιατί έχουν βγήξει τα σκληρόδετα τώρα και εμείς έχουμε σκληρόδετο. Παλιά είχαμε και τα άλλα βέβαια. Είναι ένα δίλημα. Κανονικά πρέπει να μαζέψει και τα δύο, να σου το πω την αλήθεια. Και το σκληρόδετο και το άλλο. Εντάξει, ελπίζω να μην με ακούνε στο σπίτι με αυτό το σχόλιο.
0: Ναι. Την ίδια λοιπόν, σκέψη έκανα.
1: Και ένα ωραίο βιβλίο με το άλμπουμ τη ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου. Πολύ ωραίε προσφορές από την Καθημερινή. Λοιπόν, πέρα από τις προσφορές, λοιπόν, να πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο. Τι είναι αυτό? Ένας Ουκρανός στρατιωτικός με γυαλιά που είναι σαν τα 3D να κατευθύνει ντρόουν. Ο πόλεμος των ντρόουν από τη Βαλτική έως το Ιόνιο σε αέρα και θάλασσα. Τα ευρήματα του ΓΕΘΑ για την αποστολή του Ουκρανικού σκάφους. Μαζέψτε και τα υπόλοιπα, το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Πάντως μας ήρθε ένα ντρόουν εξελιγμένο, το μελετάμε, θα το αντιγράψουμε. Το βασικό θέμα όμως της Καθημερινής είναι αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και το Αιγαίο για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο είναι ο τίτλος. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών, τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Ουσιαστικά γίνεται μια επισημοποίηση, όσο μπορεί να είναι επισημοποίηση, των διεκδικήσεων της Άγκυρας, ακόμη και αυτών που αφισβητούν τα νησιά μας, τις βαχονισίδες μας, η θεωρία των γκρίζων ζωνών και όλα αυτά. Να δούμε πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει και πολύ καλά. Η άλλος θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, λέει ο καθηγητής Αντώνης Καλδέλης στην Καθημερινή, αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της. Ένα νέο βιβλίο που αλλάζει την κυρίαρχη άποψη το 1453, και αυτό το αναδεικνύει η Καθημερινή. Γράφεις κανένα διήγημα? Γιατί
0: το είδα και με
1: έχει διαγωνισμό διηγήματος
0: μετά
1: συνήθως.
0: Από 50 χρόνια η Καθημερινή επιστρέφει στο διαγωνισμό διηγήματος.
1: Ήταν πολύ μεγάλη παράδοση και μάλιστα έχει την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε και βιβλίο με τα διηγήματα βραβευμένα της Καθημερινής τότε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μετά από 50 χρόνια, ετοιμάσου λοιπόν να γράψουμε ένα διήγημα και να το στείλουμε στην Καθημερινή με ψευδόνυμο. Εντάξει.
0: Γιατί?
1: Θες κανονικά τα ονόματα, εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Ενδεχομένως, βέβαια, οι διαγωνισμοί κατά κανόνα είναι με ψευδόνυμα, δεν μπορεί να είναι με το όνομά σου.
1: Τι είναι αυτό, το 6% που έχει βάλει στο στόχο στη Νέα Δημοκρατία, θέλει να πιάσει 6%? Όχι, μάλλον εννοεί ακόμη 6% έτσι ένα κοινό. Τον αποστασιοποιημένο ψηφοφόρο του 2023, αυτό εννοεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την Καθημερινή.
0: Πάμε και στο Βήμα. Mm-hmm. Πάμε και στο Βήμα. Το θέμα των ελληνοτουρκικών στο πρωτοσέλιδο και εδώ. Σύνδρομο περικύκλωση από το πάρκο στο Αιγαίο ως τη Γαλλική Συμμαχία, λέει το Βήμα, με το λεγόμενο σύνδρομο της περικύκλωσης να κυριαρχεί στην Τουρκία. Δηλαδή τον κατασκευασμένο φόβο ότι ξένες δυνάμεις επιβουλεύονται την κυριαρχία και τα εδάφη της. Ο Ταγί Περντογάν αναζητεί νομοθετικά αντίδοτα.
1: Nice.
0: Και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ υψώνουν τα ποτήρια κάνοντας πρόποση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο δόγμα China First του Κινέζου αυτοκράτορα.
1: Μάλιστα.
0: Μια αναφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διακήρυξη συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που βλέπουμε. Mm-hmm.
1: Πάντως, εκτός από το Eurovision, δεν πρόλαβαν και τη διαγραφή Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο εφημερίδες. Έτσι, να το
0: δεν
1: πούμε
0: το
1: και αυτό.
0: Πουθενά, έτσι.
1: Έχετε ακούσει τα δελτία ειδήσεων. Η κίνηση μετά από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που ουσιαστικά κατηγορούσε τον Σοκράτη Φάμελο ότι.
0: Για αδράνεια.
1: Δεν
0: με κεφαλαία.
1: Κάνει τίποτα επίτηδες, να το πω έτσι.
0: Στην ανάρτησή
1: χοντρικά.
0: Του το είχε και με κεφαλαία αυτό. Ναι. Ναι.
1: Διαγράφηκε, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Τι είναι, fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμύριων, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης είναι αυτή που προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ωραία είναι αυτά. Ως προς το εισόδημα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωση για πιστωτικά καθαριστικά. Όντως, όσοι είχαν πιστωτικά καθαριστικά, μέσα σε 10 συνολικά μέρες, οι περισσότεροι τα έχουν λάβει τα χρήματά τους πίσω. Λοιπόν, Όλγα Κεφαλογιάννη, χρειαζόμαστε πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. 6-1 αρχίσαμε τώρα, Χρύσα. 6-1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένας ψυχοθεραπευτής, ο ψυχοθεραπευτής Νίκος Γιώτας από το Μαζί για το Παιδί, μιλάει για την αγωνία μαθητών και γονέων και πώς να τη διαχειριστούν. Καλό είναι όλοι να παίρνουν κάποιες συμβουλές από ειδικούς σε αυτήν την περίοδο, γιατί ο αυτοσχεδιασμός πάει και έρχεται. Και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι αυτή τη χρονιά. Να μην πάμε οι γονείς στα κάγκελα των σχολείων, εκεί γύρω απ' έξω. Γιατί σας βλέπω τους πονηρούς όσοι δεν θέλετε να στα κάγκελα. Είστε σε έναν καφέ κάπου και γύρω εκεί πέρα και παρακολουθείτε. Έτσι δεν είναι, Χρύσα? Κάπως έτσι.
0: Κοίταξε, ναι, υπάρχει
1: εσύ,
0: αυτό.
1: Θα πας σε καφέ και κάγκελα, κάτι τέτοιο?
0: Όχι, ομολογώ ότι την πρώτη μέρα των πανελλαδικών είχα πάει απλά για να δείξω πού βρίσκεται το σχολείο, γιατί ναι, είναι αλλού τα εξεταστικά κέντρα. Αλλά αυτό έγινε μόνο την πρώτη μέρα. Στη συνέχεια, νομίζω το παιδί αφέθηκε ελεύθερο να κάνει τη δική του διαδρομή. Και γενικά νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να κάνουν τα παιδιά τη δική τους διαδρομή. Ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσει και η στάση. Έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, δεν συμβαίνει. Όχι, συμβαίνει, είναι μια δοκιμασία. Είναι μια από τις πρώτες δοκιμασίες που περνάνε τα παιδιά και καλό είναι να προετοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν. Εκ των υστέρων όμως δεν έχει νόημα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτό το αίσθημα της απογοήτευσης και ότι έγινε και
1: δεν
0: κάτι...
1: γράψαμε καλά, ναι, γράψαμε αυτό στον πρώτο πληθυντικό όλα, έτσι. Ωραία, εγώ θα πάω να γράψω αντί για αυτόν. Λοιπόν, εντάξει.
0: Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Μην ξεκινήσουμε από πάνω-πάνω, θα τα πούμε μετά αυτά. Οπα. Γιατί βλέπω μια φωτογραφία έτσι πολύ ελκυστική. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλπισμα στις πύλωσεις για τις κάλπες του 2027. Γράφει ο ελεύθερος τύπος. Γιατί να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε σαφή αναφορά χθες. Είπε πάμε στις εκλογές του 2027.
1: Ναι.
0: Οπότε... νομίζω ότι για λίγο καιρό θα κλείσει πάλι αυτή το κυνήγι της ημερομηνίας για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κατά τα λοιπά, ένα μουσείο στο νοσοκομείο, ιατρικά μηχανήματα, τι ωραίο θέμα αυτό, ιατρικά μηχανήματα, κοιμήλια μαρτυρίες ιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της φυματίωσης τον 20ο αιώνα στο νοσοκομείο Σωτηρία.
1: Όντως, εμβληματικό το θέμα και το νοσοκομείο και όλες αυτές το παρελθόν που έχει πίσω αυτό το νοσοκομείο.
0: Και η ωραία φωτογραφία που σας είπα από την αρχή είναι...
1: κουζίνα.
0: Το κουζίνα, το περιοδικό, το ένθετο του ελεύθερου τύπου αυτή τη φορά.
1: Τι έχει?
0: Έχει συνταγές με πολίτικα και παραδοσιακά.
1: Όπω, σιροπιαστά και τέτοια δηλαδή.
0: Τώρα εδώ κοιμάδες βλέπω.
1: Α, όχι γλυκά.
0: Θα έχει και τα γλυκά του μέσα. Αν γράφεις για πολιτική κουζίνα, εντάξει, και δεν έχεις και γλυκά,
1: που
0: τι
1: πάμε,
0: κάνουμε,
1: που πάμε
0: ακριβώς.
1: Ποιοι είμαστε, που πάμε? Real News. Ο Ερντογάν τα ελληνοτουρκικά κυριαρχούν στα... μάλλον τα τουρκικά που σε
0: ναι,
1: αφορμή
0: ναι,
1: τον
0: αυτή
1: νόμο,
0: τη φορά βλέπουμε ένα κοινό θέμα στις περισσότερες κυριακάτικες εφημερίδες.
1: Έτσι, κυρία News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, ωραίο το λογοπαίγνιο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχει το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αφισβητεί τα πάντα, την ελληνική μας κυριαρχία. Εμείς θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε και με ποιο τρόπο, ψυχραιμία. Πάντως, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μαργαρίτης Σκηνάς δίνουν δύο συνεντεύξεις, έτσι, μεγάλες συνεντεύξεις στην εφημερίδα. Και αντάλλαξε τραγωδία στη Βιολάντα. Αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν τον αγώνα τους μετά την ολοκλήρωση της αγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο πρώτο θέμα. Εδώ βλέπουμε μια διαφορετική επιλογή του συντακτικού επιτελείου του πρώτου θέματος. Το κεντρικό του θέμα είναι Final Four στην αντιπολίτευση. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Ανακοινώνει στις 26 στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 Καριστιανού. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Εντατικά κάστιν για νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια από τους συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα. Παπάς και Πολάκης πιέζουν το Φάμελο για ξεκαθάρισμα. Εδώ είναι ένα βηματάκι λίγο πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να ζητούν συνεργασίες. Στο Λίμνιο της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει η Καριστιανού το κόμμα της. Θέλει να συγκριθεί η συγκέντρωσή της με του Τσίπρα που είχε παρουσιάσει εκεί την Ιθάκη.
1: Γεμάτα θα είναι και το ένα και το άλλο, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο να το γεμίσει στο Ολύμπιο. Τέλος πάντων, πάμε εδώ στη Μακεδονία, η οποία αναδεικνύει ένα δικό της θέμα, γιατί έχει αύριο μια ημερίδα. Την οργανώνει η εφημερίδα δηλαδή, η Μακεδονία, και στο Mediterranean Palace Hotel από τις 10 μέχρι τις 3.30, μια ημερίδα η οποία θα αναζητήσει όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης, μάλλον επιτάπητος λέει θα τα βάλει, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας, με αφορμή αυτό το συνέδριο που θα γίνει, η ημερίδα μάλλον που θα γίνει. Όλα τα θέματα δηλαδή που αφορούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα απλωθούν, η ανάπλαση της ΔΕΘ, η ενοποίηση του παραλιακού μετόπου, οι αστικές αναπλάσεις, το μετρό φυσικά για την επέκτασή του, η οδική και συνδρομική διασύνδεση, flyover, τα πάντα. Για να δούμε πάντως, έχει απλωμένο τραχανά η πόλη και σε έργα, και να δούμε πώς θα, όλο αυτό θα μετατραπεί σε λειτουργική έτσι, δομή για την πόλη, γιατί καλό είναι τα έργα να ενώνονται κάπως μεταξύ τους. Τι είναι αυτό, όχι λάθος, είναι το μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόδοξου, είναι κάθε
0: Κυριακή, ναι.
1: Όταν το Ευαγγέλιο ενοχλεί, μάλιστα, λέει ο Μητροπολίτης σήμερα. Ενδιαφέρον.
0: Πάμε και στον τύπο Θεσσαλονίκης. Το κεντρικό θέμα, το ζήτημα που πονάει πιο πολύ την πόλη, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης, αυτό που περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Πιλωτικά 1000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, και ακούμε πολύ γκρίνια από τους κατοίκους του κέντρου, γιατί οι θέσεις των κατοίκων του κέντρου είναι, καταλαμβάνονται συστηματικά.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση, ναι, γιατί θυμίζουμε ότι, να το θυμάστε και εσείς αυτό, ότι στις μπλε θέσεις είναι μόνο αυτοί που έχουν την κάρτα, την ψηφιακή, ας το πούμε, δεν υπάρχει κανονική κάρτα, μόνιμου κατοίκου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, δηλαδή δεν πάει το βράδυ κάποιος, ας πούμε, επειδή είναι βράδυ, ξέρω εγώ, και μπορείς να παρκάρεις όπως στις άσπρες ελεύθερα.
0: Όμως η πραγματικότητα δείχνει πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Αλλά τώρα βλέπουμε και νούμερα με ξένες πινακίδες πολύ συχνά και διάφορα άλλα, οπότε είναι, καταλαβαίνετε ότι... Και να προσέχετε, γιατί είναι και ακριβά τα πρόστιμα στην, ή δεν ισχύει ακόμα. Όχι, είναι τα ίδια πια με την λευκή και με την μπλε πλέον. Έχουν ενοποιηθεί το ύψος του πρόστιμου που βάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά στα κυριακάτικα.
1: Αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άντε να το ξαναπούμε. Εσείς μπορείτε να πάτε να πάρετε μία περισσότερες εφημερίδες και μέσα θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και απόψεις και αρθογραφίες. Είναι μια καλή συνήθεια, που καλό είναι να μην την ξεχνάμε.

0: Διεθνής ημέρα μουσείων αύριο και σήμερα έχουμε ήδη κάποιες εκδηλώσεις εδώ εν ώψη του αυριανού εορτασμού στη Θεσσαλονίκη. Μια ευκαιρία για να βγείτε να πάτε στην γιορτή αυτή που διοργανώνουν μια σειρά από μουσεία της πόλης στο λιμάνι. Είχε γίνει για πρώτη φορά πέρυσι και ξαναγίνεται φέτος. Ένα υπαίθριο γεγονός, θα βοηθήσει και ο καιρός σήμερα. Ολυμπιακό Μουσείο, στη διοργάνωση με το ΕΒΕΘ, με την υποστήριξη του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή μουσείων της πόλης, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη Διεθνή ημέρα μουσείων, που φέτος να πούμε ότι έχει το μήνυμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
1: Μάλιστα.
0: Ένα ωραίο μήνυμα σε μια εποχή διχασμού και συγκρούσεων. Η πολιτιστική γιορτή λοιπόν αυτή, Museum Synaction Culture for Family, προσκαλεί οικογένειες, παιδιά και νέους από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στον υπαίθριο χώρο του Maritime Museum στο λιμάνι.
1: Εκεί
0: μόλις μπαίνουμε αριστερά, ναι. Μια εκπαιδευτική εμπειρία από τη λένε οι διοργανωτές, που δίνει ευκαιρία για γνωριμία με την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα μουσεία της πόλης, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια. Μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να αναδείξει το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, αυτό που τονίζουν συνέχεια, Τάσο, βλέπεις, ναι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο αυτό, ότι τα μουσεία δεν είναι απλά χώροι έκθεσης αντικειμένων σύγχρονων ή αρχαίων, αλλά είναι τόποι συνάντησης και τόποι επικοινωνίας.
1: Ναι. Τώρα, εντάξει, αυτό το και το απόγευμα. Το πρωί λέει ο άλλος, τι να κάνω με το παιδί μου, ρε παιδί μου. Κάπου να πάμε τώρα Κυριακή, αν δεν πήγαμε καμιά εκδρομή. Να σας έχουμε. Να πάτε στο περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης. Από τις 11 σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει. Μέχρι το απόγευμα στις 7 θα υπάρξει το Kids Fun Festival. Γνωστή πια η διοργάνωση, που έχει ένα σωρό, σχεδόν 200 δράσεις εκεί πέρα. Θα πραγματοποιηθεί για καλό σκοπό, για τη στήριξη σκοπών του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο. Η είσοδος είναι δωρεάν. Και θα βρίσκονται εκεί πέρα TikToker, YouTuber, ο DK, ο διάσημος πρωταθλητής parkour και YouTuber, ο Δημήτρης Κρυσανίδης, ο Πάνος Ντέντ και όλοι αυτοί που ξέρει σίγουρα, Χρύσα, και
0: μαθαίνω.
1: Μαθαίνεις, ναι.
0: Εκπαιδεύομαι.
1: Λοιπόν, food blogger, chefs, όλοι θα βρίσκονται οι πάντες εκεί. Τι θα κάνετε εκεί?
0: Είπες και την BAM FC.
1: Η BAM FC είναι η ομάδα μας, δεν το ξέρεις αυτό? Στο εξωτερικό, ξέρεις, παρακολουθείς, γιατί εμείς παρακολουθούμε. Υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις. Εγώ νόμιζα ότι είναι AI σε κάποια φάση και μου λέει ο Κωστής, όχι, είναι πραγματικοί αγώνες με πάρα πολύ κοινό και γήπεδα κανονικά. Τώρα μιλάμε, στη σάλα βέβαια είναι ποδόσφαιρο.
0: Και οι παίκτες είναι YouTubers, Instagram και λοιπά.
1: Ακριβώς. Ποια είναι η αγαπημένη μας ομάδα? Ξέχασα, Κωστή. Στείλε μήνυμα να μου πεις, την ξέχασα. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε έναν τοίχο αναρρίχησης 5 μέτρων, θα βρείτε paintball arena, παιχνίδια με φουσκωτά, παιχνίδια αυτά τα χάντο που λέμε, αυξημένες, που φοράς
0: τα
1: γυαλιά και παίζεις εκεί πέρα. Rollers, Zumba Dance, πάρα πολλά πράγματα. Θα υπάρξει γωνιά υιοθεσία ζώων, πολύ ωραίο αυτό, picnic area, γωνιά ανακύκλωσης, και θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ρομποτική, STEM δραστηριότητες, messy play, face painting, καρικατούρες, παιχνίδια γνώσεων, τα πάντα έχει. Και αθλητικές δραστηριότητες, παράλληλα 80 αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή ακαδημιών μπάσκετ, ποδοσφαίρου, ταεκβοντό, διαγωνισμός κακιού, τέννις, γυμναστικές επιδείξεις. Το cheerleading το ξέρεις, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι, μια συγγενής μου είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας εδώ, να ξέρεις ότι θέλει.
0: Είχαν πάει και τα κορίτσια στην Αμερική τελευταία.
1: Πήραν τη δεύτερη θέση.
0: Μας, ναι.
1: Πήραν τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, όλο αυτό θα. Εντάξει, και να φάμε και κάτι.
0: Να σταθούμε σε αυτό το τελευταίο.
1: Το τελευταίο, γιατί έχει δωρεάν παγωτό και smoothies. Δωρεάν παγωτό και smoothies, λοιπόν. Για αυτό το τελευταίο εμείς θα πάμε σίγουρα.
0: Άλλαξε πολύ η φυσιογνωμία του παιχνιδιού πάντως. Σκεφτόμουν ότι αν φέρναμε σε ένα ταξίδι στο χρόνο ένα παιδί τις δεκαετίες του 70, του 80 και το προσγειώναμε στο σήμερα, δεν θα αναγνώριζε τίποτα, ναι, από όλα όσα λέμε εδώ και πόση ώρα.
1: Λες.
0: Τίποτα.
1: Δεν
0: πέρα των αθλητικών δραστηριοτήτων.
1: Φέρ την μπαλίτσα, στο τέλος καταλήγουμε εκεί, φέρ την μπαλίτσα να παίξουμε τώρα και άστα τα άλλα. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης όλα αυτά, από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Kids Fun Festival.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα που η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το 18ο Συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία θέλει να εκπέμψει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του, με την οποία θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες του Συνεδρίου. Το κόμμα ξεκινά από αύριο να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο κύριος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά,

0: και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έθεσε και το πολιτικό δίλημα: ποιος Πρωθυπουργός θα αναλάβει τη σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι. Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε πριν από λίγο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο, στο οποίο δάχτυλα χτυπάνε νευρικά σε τραπέζι, δηλώντας ανυπομονησία και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος είναι 26 Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το θυσίο. Σε ευστηροποίηση του πλαίσιου διάθεση προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει άμεση απαγόρευση πώλησης των προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Ο Υπουργός διμήνυσε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν τα προϊόντα από περίπτερα και μίνι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Σε ρυθμό εξετάσεων μπαίνουν από αύριο μαθητές των λυκείων, καθώς αρχίσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές για πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου στις 12 Ιουνίου, με τη 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία εκδόσης αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες θα διεξαχθούν από αύριο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου για τους μαθητές της 3ης λυκείου, που στη συνέχεια θα δώσουν πανελλαδικές. Παγκόσμιος συναγερμός για το ξέσπασμα του ιού Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο, επισημαίνοντας πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι. Αρκετές περιπτώσεις επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο ανακοινώσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Τραμπ, δηλώντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν δύσκολες στιγμές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης με την εκρηκτική και ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Γενικά, έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποναδικών βροχών, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 9. Η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 16 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο παραμένει ήσυχο ακόμη, να πούμε.
1: Αρχίζει και υπάρχει μια κινητικότητα, όχι κάτι σημαντικό. Όσοι κινηθείτε και θέλετε να πάτε και στη Χαλκιδική για κανένα μπανάκι, στις ακτές της Πιερίας, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εννοώ ότι η περιφερειακή δεν έχει την κίνηση που είχε ένα σημείο. Χτες ήταν μεγάλη κίνηση στη Χαλκιδική και στη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα από ένα σημείο και μετά, και αυτό έδειξε μια κινητικότητα. Προς το παρόν πάντως η κίνηση είναι κανονική σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και έξω από αυτήν.
0: Πάντως η απορία που είχες για τα beach bar, όχι, δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Ορίστε. Αλλά τα παραθαλάσσια, τα τουριστικά μέρη λίγο αρχίζουν και ζωντανεύουν. Ανοίγουν τα μαγαζιά, τις εστίες, τα καφέ του καλοκαιριού, αυτά που θα δουλέψουν για το καλοκαίρι. Άρχισε η σεζόν. Και τα ξενοδοχεία επίσης ανοίγουν τα εποχιακά αυτή την εβδομάδα.
1: Άντε, καλή σεζόν.
0: Τα πράγματα ζωντανεύουν, ναι.

0: Λοιπόν, Χρύσα, ζούμε μέρες απειθήτα, θα έλεγα.
1: Ναι. Και σε πολλαπλά μέτωπα.
0: Σε πολλαπλά μέτωπα. Δεν είναι μόνο φυσικά η επικαιρότητα της προηγούμενης εβδομάδας με εκείνα τα θλιβερά επεισόδια, με τις φοιτητικές εκλογές, με διάφορα άλλα.
1: Από τη μια έχουμε τα αρνητικά και από την άλλη τη θετική
0: τα
1: εικόνα.
0: Πολύ θετικά, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα, από αύριο ουσιαστικά, αλλά και από σήμερα είναι ανοιχτή εκδήλωση, μια πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα. Την αναφερθήκαμε και χτες στο Aristotle Innovation Forum, που ουσιαστικά ανοίγει το Απειθήτα σε ευρύτερες δομές, αλλά δεν ανοίγει μόνο το Απειθήτα με επιστημονικό τρόπο και όλα αυτά που τα υπέροχα που θα δούμε. Ανοίγει και στο κοινό. Απειθήτα την Κυριακή, ανοιχτό το Απειθήτα αυτήν και την άλλη Κυριακή, είναι νομίζω η άνοιξη του Απειθήτα. Και είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε και ξανά με τον Μπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Αναστασιάδη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Νάνα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει και όταν αναλάβατε και είχατε ξετυλίξει λίγο το όραμα σας για το Απειθήτα, και το βασικό στοιχείο που θέλατε να τονίσετε είναι αυτό το άνοιγμα, αν δεν κάνω λάθος, του Πανεπιστημίου, την αναβάθμιση του και το άνοιγμά του σε ένα μάλλον διεθνές ανταγωνιστικό και όλο και περισσότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, έτσι.
2: Σωστά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και στην αρχή, προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα όσον αφορά το τι είναι το πανεπιστήμιο και πώς το πανεπιστήμιο συνδέεται με την κοινωνία, συνδέεται με την εργασία, συνδέεται με την επιστήμη, και όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι όλες οι πρωτοβουλίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αυτό που δείχνουν είναι αυτή την εξωστρέφεια στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια, αυτή τη διεθνοποίηση που τη βλέπετε σε όλα τα επίπεδα με τις πρωτοβουλίες και με τους νέους θεσμούς που έχουμε καθιερώσει. Τη βλέπουμε λοιπόν σήμερα στο Aristotle Innovation Forum, το οποίο δεν είναι μόνο την Κυριακή ανοιχτό πλέον το Πανεπιστήμιο, μία εβδομάδα ολόκληρη, όλη η πόλη είναι στην ουσία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Θέλουμε όλη η κοινωνία να είναι εκεί για να αντιληφθεί ότι η καινοτομία για μας δεν είναι μόνο προφανώς οι startups και οι spin-offs. Καινοτομία είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι δημοκρατία, είναι νέα παραγωγικά μοντέλα. Είναι κάθε βέλτιστη πρακτική, κάθε καινούριο το οποίο αλλάζει την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο όλοι θεωρούμε ότι η καινοτομία είναι κινητήριος δύναμη για τον πολιτισμό μας. Άρα μία εβδομάδα ολόκληρη Aristotle Innovation Forum για όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλους τους Έλληνες.
1: Η οποία έρχεται για να μείνει, κύριε Αναστασιάδη, δηλαδή δεν είναι μια διοργάνωση που τη σκεφτήκατε για να γίνει άπαξ φέτος. Πώς το σκέφτεστε?
2: Ακριβώς αυτό είπαμε. Καταρχάς, αυτό που γεννιέται σήμερα είναι μια δήλωση προθέσεων. Μια δήλωση για το πού θέλουμε να πάμε και ποιο ρόλο πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο τον 21ο αιώνα, μιλώντας με την ευθύνη του μέλλοντος. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι το Aristotle Innovation Forum δεν είναι Aristotle University Innovation Forum. Είναι Aristotle Innovation Forum γιατί ξεκινάει από το πανεπιστήμιο που φέρνει το όνομα του Αριστοτέλη και θα αποδοθεί στην κοινωνία σύντομα ως ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά προσπαθεί να συντονίσει όλο το οικοσύστημα γύρω από την καινοτομία και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να υπάρξει ο διάλογος, να υπάρξει η δικτύωση, να υπάρξει όλο αυτό το δυναμικό το οποίο θέλουμε σε μία εβδομάδα στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη, και να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Η γνώση δηλαδή να γίνεται αποτέλεσμα στην κοινωνία. Mm-hmm. Άρα προφανώς ξεκινάμε από φέτος, δημιουργούμε έναν ετήσιο θεσμό κάθε τρίτη εβδομάδα του Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο θα γίνεται είναι ότι από όλο τον κόσμο θα μαζεύονται όχι μόνο πανεπιστήμια, θα έρχονται ερευνητές, θα έρχονται επιστήμονες, θα έρχονται επιχειρηματίες, θα έρχονται πολιτικοί, θα έρχονται άτομα της αυτοδιοίκησης, θα έρχονται άτομα της κοινωνίας και κυρίως νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί στους οποίους βασιζόμαστε για την καινοτομία, για να κάνουν αυτή την όσμωση την οποία ανέφερα. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος και κάθε χρόνο θα βλέπετε το Aristotle Innovation Forum μέσα στη Θεσσαλονίκη να αποτελεί ένα εμβληματικό και αυτό κομμάτι αυτής της πόλης.
0: Από τη μία έχουμε αυτά, κύριε Αναστασιάδη, από την άλλη δεν μπορώ να παρά να ρωτήσω αυτά τα πρόσφατα, και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα βίας που είδαμε. Αυτά όλα μήπως τα βλέπετε και ως αντίδραση στις δικές σας προσπάθειες αναγέννησης, ας το πω έτσι, του Απιθύτα?
2: Κύριε Ρέτσιο, η Αδράνεια, όπως ξέρετε, είναι πάντα ένα σημείο της προόδου. Ό,τι και να υπάρχει όσον αφορά κάτι το παροχημένο, κάτι το παλιό, κάτι το συντηρητικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να εμποδίσει όχι απλά την πρόοδο, μπορεί να εμποδίσει αυτό το οποίο έχει έρθει. Διότι για μας το Αριστοτέλειο, οι συνθήκες του νέου πανεπιστημίου μας στο δεύτερο αιώνα ζωής είναι ήδη εδώ. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία όσον αφορά τη φοιτητική μέρημνα, που όπως ανέφερα δεν είναι για μας μόνο ούτε εστίες ούτε μόνο σύτηση, είναι μια ολόκληρη φοιτητική εμπειρία, είναι το πανεπιστήμιο της φοιτητικής εμπειρίας. Όπως γνωρίζετε, επενδύουμε πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι φιλικό και θα είναι συμβατό με τη γενιά των φοιτητών μας, την Gen Z και την Gen Alpha που έρχεται. Όπως ξέρετε, έχουμε αρχίσει να διεθνοποιούμε το πανεπιστήμιο με πραγματικούς όρους. Χθες υπέγραψαν τη μια συμφωνία με το Texas A&M, έχουμε ήδη μια συμφωνία με το Nebraska, με το Harvard, με το Toronto, ξεκινάμε με το Lund, έχουμε πολύ δυνατές συνεργασίες στο εξωτερικό, 17 νέα προπτυχιακά προγράμματα διεθνή τα οποία έρχονται για να προσελκύσουμε τους καλούς νέους φοιτητές, ψηφιοποίηση όλη μας της διαδικασίας της εκπαιδευτικής με νέες εκπαιδευτικές μορφές μέχρι και εμβήθηση στην εκπαίδευση, εξετάσεις με τάμπλετ που έρχονται σε ένα μήνα για 50.000 φοιτητές. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια προσπάθεια επανεκκίνησης αυτού του πανεπιστημίου και νομίζω ότι αυτό το ποτάμι το οποίο έχει έρθει και το υποστηρίζει η μείζωνα μάζα όχι μόνο των φοιτητριών και της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας δεν μπορεί να αναστραφεί. Το πανεπιστήμιο του νέου αιώνα τη ζωή του έχει έρθει και γι' αυτό πιστεύω ότι οποιασδήποτε δυνάμεις αδράνειας ή οπισθοδρόμησης δεν μπορούν πλέον να ανακόψουν αυτό το ρεύμα.
1: Στο πανεπιστήμιο αυτό που λέτε του νέου αιώνα, κύριε Αναστασιάδη, ο τομέας των κλασικών σπουδών τι θέση έχει, ενώ αυτό που ήταν κάποτε το δυνατό χαρτί του δικού μας πανεπιστημίου και το οποίο η ίδια η πραγματικότητα το έφερε έτσι σε μια ας πούμε υποχώρηση αυτές τις κλασικές σπουδές, μπορεί να ξαναγίνει ένα τέτοιο δυνατό χαρτί με ένα καινούριο σχεδιασμό?
2: Θα ξαναγίνει, κυρία Νάνου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν μπορούν παρά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να αποτελούν το κέντρο της οποιασδήποτε όχι μόνο ακαδημαϊκής αλλά και κοινωνικής καθημερινότητας. Σκεφτείτε ότι αυτή η ενσυναίσθηση, αυτή η κρίση, αυτή η σκέψη την οποία είχαν διαχρονικά και προέβαλαν οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το απαραίτητο αντίβαρο, το συμπληρωματικό της οποιασδήποτε τεχνητής νοημοσύνης και του super intelligence, το οποίο εάν δεν το προβάλλουμε, εάν δεν το έχουμε στο κέντρο της ακαδημαϊκής μας πρακτικής, ειλικρινά δεν ξέρω πού οδηγούμαστε. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να μετεξελίξουμε αυτό το οποίο είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Δεν μπορεί να διδάσκουμε αυτή τη στιγμή στεγνά φιλολογία ή ξένες γλώσσες ή απλά μια θεολογία για λόγους οι οποίοι στην ουσία οδηγούν σε δημοσίους υπαλλήλους. Προσπαθούμε να πούμε ότι αυτές οι επιστήμες όταν συνδυαστούν με την πληροφορική, όταν συνδυαστούν με διεπιστημονικότητα, με την νομική, με την ιατρική, με την ψυχολογία, τότε δημιουργούμε πραγματικά μοντέρνες κατευθύνσεις. Πραγματικά αυτό το οποίο οι ανθρωπιστικές επιστήμες το έχουν από τα κλασικά χρόνια, από τις κλασικές σπουδές, μέχρι στις μέρες μας που η βιοηθική, όπως ξέρετε, αν θέλετε, όπως σας ανέφερα, η πληροφορική είναι και η ψυχολογία είναι αυτά τα οποία συνδέονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και δίνουν τη νέα εποχή. Άρα ναι, είναι η απάντηση μου, κυρία Νάνου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το ακριβώς το σημείο, να έχουμε κομβικό πυλώνα του σχεδιασμού μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Ανθρωπιστικής Επιστήμης.
0: Τώρα, με πολλούς επιστήμονες και καθηγητές που συμμετέχουν στο Innovation Forum, μιλώντας και για την έρευνα, αλλά και την περίφημη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, βγήκε μια εικόνα η οποία είναι όχι απογοητευτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δίνει μεγάλη αισιοδοξία για την ενίσχυση της έρευνας. Τι χρειάζεται ώστε αυτές οι ερευνητικές ιδέες που βγαίνουν από τα Απιθύτα συγκεκριμένα να μετατρέπονται σε διεθνείς συνεργασίες, σε startups, σε επιχειρηματικότητα?
2: Ένα από αυτά που χρειάζεται, κύριε Ρέτσβη, είναι αυτό που κάνουμε. Σκεφτείτε ότι στο Aristotle Innovation Forum το πρώτο, και όπως ξέρετε πάντα στο πρώτο υπάρχει διστακτικότητα, καθορθώσαμε να έχουμε 16 πανεπιστήμια, 450 ομιλητές από 25 χώρες, διανοητές, επιστήμονες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικότητες αφιερωμένες στη γνώση και στη βελτίωση της ζωής. Άρα στην ουσία σε 16 διαφορετικούς χώρους μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν χωράει πια η Θεσσαλονίκη όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δικτυώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους βάλουμε να συζητήσουν, να τους βάλουμε να έχουν κοινά προγράμματα, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι σταθερό, ένα πανεπιστήμιο ή τα πανεπιστήμια μας τα οποία θα αποτελέσουν ακριβώς αυτή την κόλλα, αυτό το buffer για να μπορέσουν αυτοί όλοι να συζητήσουν μεταξύ τους, και είμαι σίγουρος ότι θα δείτε αποτελέσματα αυτά αμέσως μετά από το Aristotle Innovation Forum. Mm-hmm. Είναι ένα από τα σημεία του οικοσυστήματος, όπως ξέρετε δημιουργούνται και άλλα. Βλέπετε ότι η πολιτική ηγεσία ετοιμάζει ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Όπως βλέπετε, ήδη οι συνεργασίες, τώρα το αναφέραμε, των ανθρωπιστικών επιστημών με άλλα επιχειρηματικά μοντέλα είναι προπυλών. Αύριο θα υπογράψουμε με την Pfizer, το Digital Hub της Pfizer, ένα μνημόνιο συνεργασίας ακριβώς το οποίο αυτό δείχνει ότι η οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα ή οποιαδήποτε καινοτομία στην αγορά εργασίας θέλει διασύνδεση και διεπιστημονικότητα με άλλα πεδία, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Aristotle Innovation Forum, σε αυτό που αναφέρεται τι χρειάζεστε, μπορεί να παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm. Τώρα σήμερα ξεκινά και το Άπειθετε την Κυριακή. Πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες με παιδιά θα βρίσκονται στο χώρο. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα και πολλοί αναρωτιούνται, αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια? Δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να ανοίξει Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο με εκδηλώσεις, με διάφορες έτσι εξωστρεφείς ενέργειες? Έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας?
2: Είναι τέτοιο. Το πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό και εσείς ίσως δεν βλέπετε το τι έχουμε ξεκινήσει. Να φανταστείτε ότι ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας. Έχουμε μια μεγάλη πλατφόρμα που ξεκίνησε φέτος πιλωτικά και του χρόνου θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με όλα τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια να έρχονται συντεταγμένα και να βλέπουν τα παιδάκια όχι απλά ως επαγγελματικός προσανατολισμός τι κάνουν οι επιστήμες τις οποίες θέλουν να σπουδάσουν, αλλά και το πώς συμπληρώνει το πανεπιστήμιο τη δικιά τους διδασκαλία σε αυτά τα οποία κάνουν, τα μαθήματα, είτε λέγονται φυσική, είτε λέγονται ιστορία, είτε λέγονται ανθρωπολογία ή μαθηματικά. Το πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό, κύριε Ρέντζιο, και θα είναι ακόμα περισσότερο ανοιχτό, διότι αυτό που ονειρευόμαστε εμείς είναι ένα κάμπους χωρίς φράχτες. Ονειρευόμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα αποτελεί κομμάτι αυτής της πόλης, αυτής της κοινωνίας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη μοναδικότητα στο Αριστοτέλειο να μην είμαστε απλά το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ένα από τα πιο πολυθεματικά στον κόσμο, με 41 γνωστικά πεδία, σχολές, και όλο αυτό είναι σε ένα τεράστιο κάμπους στο κέντρο μιας μεγαλούπολης του 1 εκατομμυρίου. Mm-hmm. Σκεφτείτε πόσο δυνατό είναι αυτό και πόσο δυνατό συμβολισμός είναι ότι αυτό το πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να είναι ενταγμένο απόλυτα στον ιστό της πόλης και σε όλες τις δραστηριότητες. Όχι απλά των μαθητών ή των μαθητριών, αλλά όλου του κόσμου. Είναι, θα παραμείνει, και να ξέρετε ότι σε πολύ λίγα χρόνια το πανεπιστήμιο θα είναι το καμάρι αυτής της πόλης και η αιχμή της.
1: Σε σχέση με το σχεδιασμό του κάμπους στον οποίο αναφερθήκατε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε κάνει τελευταία πολλές διδροφητεύσεις, διαμόρφωση υπάρχων χώρων που μπορούν να καθίσουν οι φοιτητές να κάνουν το διάλειμμά τους. Ο περαιτέρω σχεδιασμός του?
2: Έρχονται πολλά, κύριε Νάνου, τα οποία θα τα δείτε σιγά σιγά. Έρχεται ένας πλήρης ανασχεδιασμός όλου του κεντρικού κάμπους. Έρχεται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, αναβάθμιση και της εξωτερικής τους μορφής και των εσωτερικών χώρων, ψηφιοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Θα δείτε ένα πανεπιστήμιο σύντομα το οποίο, όπως το ονειρευτήκαμε, θα είναι ανθισμένο. Γι' αυτό και βάλαμε και τις αγριοκερασιές, οι οποίες ήρθαν οι πρώτες 500, έρχονται άλλες 2.000 κερασιές σιγά σιγά. Mm. Θα δείτε ένα πανεπιστήμιο το οποίο όταν θα ανθίζει, αυτό το cherry blossom, θα δείχνει αυτή τη ζωή, αυτή τη ζωντάνια, τη συνέχεια, το νεανικό το οποίο θέλουμε. Άρα ναι, το κεντρικό κάμπου του Αριστοτελείου και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρετε έχουμε πάρα πολλά κάμπουσες, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σωστά.
2: Θα τα δείτε πραγματικά με μια νέα μορφή, τη μορφή που αξίζει όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, στην πόλη, αλλά κυρίως στους ανθρώπους αυτής της πόλης.
0: Μάλιστα, κύριε Αναστασιάδη, ξεκινάτε σε λίγο την αναρτήρια εκδήλωση, έτσι, του Innovation Forum, έτσι.
2: Σωστό. Κοιτάξτε, το Aristotle Innovation Forum είναι η συνέχεια του Aristotle Medical Forum που είχα την τιμή ως πρόεδρος της ιατρικής να κάνω και να διοργανώσω αρκετά χρόνια μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών ως παγκόσμιο πανομογενειακό ιατρικό συνέδριο. Φεύγουμε λοιπόν και πάμε στο Aristotle Innovation Forum, ένα τεράστιο πλέον συνέδριο, ένα τεράστιο φόρουμ για όλες τις θεματικές, για όλες τις 41 επιστήμες που διακονεί το Αριστοτέλειο, και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε ως ιστορική μνήμη, ως συνέδριο να κάνουμε μια ανοιχτή συνεδρίαση της Ηλίτου η ώρα 12 στην αίθουσα της Παλιάς Φιλοσοφικής, στην αίθουσα τελετών, όπου στην ουσία 4 κορυφαίοι άνθρωποι των επιστημών και της βιοεπτικής τεχνολογίας, ο κύριος Γιανκόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλο τη Regeneron, τη μεγαλύτερη εταιρεία Genetics DNA στον κόσμο, που χειρίζεται στην ουσία την έρευνα πάνω στο κομμάτι τη γενετική, θα είναι ο κύριο Μόσκελο, ο καθηγητή από το London School of Economics τη πολιτική υγεία, θα είναι ο κύριο Στέλιος Παπαδόπουλο τη Biogen, όλοι έχετε ακούσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα από μονοκλονικά αντισώματα, θα είναι ο πρώην πρόεδρο του NIH, ο Ηλία Ζερκούνη, ο μεγαλύτερος οργανισμός ερευνητικός υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι άνθρωποι μαζί με μένα, γιατί εγώ θα τους πάρω μια συνέντευξη, θα μιλήσουν για το πού πάει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης η βιοιατρική τεχνολογία. Και αυτή είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, όπως και όλες το Aristotle Innovation Forum. Ελπίζω να είστε εκεί και να δείτε γίγαντες πραγματικά της βιοιατρικής τεχνολογίας να είναι στη Θεσσαλονίκη και να μας πούνε το δικό τους το βαρύνον τρόπο, γιατί αυτοί δημιουργούν τις εξελίξεις και εμείς ακολουθούμε, πώς οραματίζονται ή πώς στοχεύουν ή πώς δουλεύουν το μέλλον της βιοιατρικής τεχνολογίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Από αύριο και αρχίζουν οι κύριες εργασίες, συναντιέστε και με Περιτάνη σε μια ωραία εκδήλωση σημαντική για την ψηφιακή εποχή και τα πανεπιστήμια. Νομίζω θα έχουμε πολλές αφορμές να ξαναμιλήσουμε. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, την καλημέρα μας. Όλη την πόλη να το αγκαλιάσει το φόρουμ αυτό. Μακάρι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουμε και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Σωστά.
2: Και τα μεσημέρια και το απόγευμα όλες είναι ανοιχτές.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Απιθύτα.
2: Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήταν μαζί μας ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Aristotle Innovation Forum. Έτσι, νομίζω ότι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση για την πόλη Χρύσα, μια ολόκληρη εβδομάδα. Έλεγα για τους πρίτανες αύριο στις 10 με 11, στο περίπτερο 15, γιατί απλώνεται σε πολλά μέρη το Innovation Forum. Θα βρεθούν όλοι οι πρίτανες, σχεδόν όλοι οι πρίτανες της χώρας και να συζητήσουν για. Με τον συντονισμό του Υφυπουργού Παιδείας και πρώην Πρίτανη, εδώ το επιθέτει τον Νικόλο Παπαγιωάννου, τα πανεπιστήμια στην ψηφιακή εποχή. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι,
1: έτσι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ενδιαφέρουσες θεματικές. Πολλές είναι και μη αναμενόμενες. Ναι, δεν
0: γιατί
1: έχει νόημα να τα πούμε εμείς. Πρέπει να τα διαβάσει κανείς και σίγουρα θα εντοπίσει.
0: Και ξεκινήστε και από σήμερα μια βολτούλα. Είναι πολύ ωραία η βόλτα. Και αν θέλετε να πάτε στο αστεροσκοπείο, να σας πω ότι είναι να φροντίσετε να είστε. Να πάτε εκεί, γιατί έχει ωραίες, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Που ξέρεις που βλέπεις με το τηλεσκόπιο και όλα αυτά. Αλλά και όχι μόνο στο αστεροσκοπείο, σε όλες τις. Είναι και φοιτητές εκεί και διδάσκοντες και σας βάζουν να δείτε τα πράγματα. Και ας πούμε ότι είναι και μια μορφή επαγγελματικού προσανατολισμού να πας να δεις σχολές έτσι με τα παιδιά.
1: Εγώ έχω έτοιμο το κινητό στο χέρι για το χρόνο που θα ανθίσουν αυτές οι κερασιές. Ναι, η Ιαπωνία αργυρό θα γίνουμε.
0: Ή θα γίνουμε η
1: Ιαπωνία. Δεν είχαμε μήπως κερασιές εμείς.
0: Η Ιαπωνία, αν θυμάστε.
1: Η Λαπωνία. Λοιπόν, θα είναι το θέμα καταπληκτικό, το φανταζόμαστε από τις εικόνες που έχουμε δει και θα δουλέψει
0: πολλά,
1: πολύ
0: λοιπόν.
1: Instagram, εννοείται.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Απιθύτα. Ωραίο σύνθημα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Διεθνής ημέρα μουσείων αύριο, όπως είπαμε, Τάσο, και το Ίδρυμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα το γιορτάζει με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, και στο επίκεντρο των οποίων υπάρχουν και τα εγγένεια μιας καινούργιας έκθεσης. Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αρχαιακά τεκμήρια και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές σε μια έκθεση που επιχειρεί να ανασυνθέσει την καθημερινότητα μιας πόλης που μετασχηματίζεται, της Θεσσαλονίκης αυτής πριν από έναν αιώνα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, την κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη, για να συζητήσουμε. Καλημέρα, κυρία Μαυρογέννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να σας συγχαρούμε και για τα νέα καθήκοντα, παρεμπιπτόντως, ως αντιπρίτανης πλέον του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2: Mm-hmm. Ναι. Από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνω. Προς το παρόν ενημερώνομαι.
0: Πολύ ωραία. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Έτσι, και με πολλές καλές ειδήσεις να μας έχετε. Λοιπόν, πάμε στον εορτασμό, κυρία Μαυρογέννη. Mm-hmm. Φέτος το μήνυμα του εορτασμού έτσι είναι πολύ πετυχημένο, ενδιαφέρον. Τα μουσεία ενώνουν πράγματι.
2: Ενώνουν. Εμείς το έχουμε κάνει πράξη εδώ και πολύ καιρό. Και δεν ενώνουν μόνο ανθρώπους μέσα από τη συμπερίληψη, ενώνουν και χώρες. Και η έκθεση αυτή, στην οποία έχω τη χαρά να είμαι επιμελήτρια, έγινε μια εποχή χωρίς να ξέρουμε βέβαια τον τίτλο.
0: Σωστά, προηγηθήκατε.
2: Προηγηθήκαμε, ναι, θαρρείς και ήταν μιλημένο. Την κάναμε πρώτη φορά, την δείξαμε όλο αυτό το αρχαιακό υλικό στην Πρίσινα, στο Κόσοβο.
0: Έτσι.
2: Με την βοήθεια της αγαπητής πρέσβεως εκεί, της Ελένης Βακάλη και του Γραφείου Συνδέσμου, που τους αγαπώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ, Έλληνες και ντόπιοι, βοήθησαν αποτελεσματικότατα για αυτή την έκθεση. Και βέβαια, όπως προείπατε, είναι μια έκθεση που προσπαθεί να δείξει την πόλη στη μετάβασή της.
0: Τώρα, πώς την είδε ο κόσμος εκεί, στο Κόσοβο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, τους ενδιέφερε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν από έναν αιώνα?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ υποστηρίζω πάντα την πολιτιστική διπλωματία. Αν είδατε μέσα στο χαρτοφυλάκιο το οποίο έχουμε βάλει και τον πολιτισμό, γιατί ο πρίτανής μας, ο νεότερος, ο κ. Παπαδόπουλος, είναι λάτρης του γενικότερου πολιτισμού του ανθρώπου, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει γνωστή και για άλλα πράγματα στα Βαλκάνια, γιατί ο κύριος όγκος των τουριστών που έχουμε είναι από αυτές τις χώρες. Λοιπόν, έγινε καταρχάς μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών, που αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία στην έκθεση. Οι συνάδελφοι από εκεί πραγματικά την αγκάλιασαν και με βοήθησαν πάρα πολύ, δίνοντάς μου μια εξαιρετική αίθουσα που έχει το πανεπιστήμιό τους. Αυτά βλέπω, ξέρετε, και δημιουργείται ένα γενικότερο όραμα και μια ανάγκη να έχουμε πολιτισμό στα πανεπιστήμια μας. Οι φοιτητές κατέκλυσαν την αίθουσα, είναι νέα παιδιά. Δεν έχουν την κουλτούρα του παλιού Ιουγκοσλάβου, για παράδειγμα. Στείλουν μια καινούργια εθνική ιδέα, ένα άλλο αφήγημα. Αλλά παρόλα αυτά έρχονται στην χώρα μας, έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και επειδή έχει διάφορες ενότητες αυτή η έκθεση, στεκόταν για παράδειγμα πάρα πολύ στην Οδό των Εξοχών, στην Βασιλίση Όλγας, στη σημερινή. Και ναι, μου λέει, μα εμείς ήρθαμε, αυτά δεν τα είδαμε.
0: Ναι. Γι' αυτό σας τα δείχνουμε.
2: Τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
0: Στις φωτογραφίες, ναι.
2: Ναι. Επίσης, το χώρο της Εγνατίας, με τα καταστήματα, τα παλιά. Μα πώς λέει, ήταν εδώ, ήταν εκεί αυτά τα πράγματα, υπήρχαν αυτά τα καταστήματα, αυτά τα ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
0: Υπήρχαν.
1: Πού πήγατε κι εσείς, χριστιανοί μου, πες, δεν τα βλέπετε?
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Μαυρογέννη, κοιτάζοντας κάποιες φωτογραφίες εν ώψη των εγγενείων της έκθεσης, σκέφτηκα ακριβώς αυτό. Τι όμορφη που ήταν η Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή. Και μια εποχή δύσκολη, έτσι, να πούμε, είναι το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έρχονται μεγάλοι πόλεμοι. Ή βρίσκεται η Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε δύο πολέμους. Έχουμε το προσφυγικό από τη Μικρά Ασία. Η πόλη ήταν πανέμορφη.
1: Είναι και μια παγίδα, βέβαια, γιατί όλα αυτά τα τεκμήρια που έχουμε είναι από φωτογραφίες που δεν θα φωτογραφίζεις τις λάσπες ή τα.
0: Εντάξει, εννοείται. Οι ωραίες γειτονιές ήταν αυτές.
2: Υπάρχουν όμως η τεχνολογία και τα μουσεία. Εμείς βέβαια δεν έχουμε πολλά χρήματα. Κάναμε ένα μικρό φιλμάκι με τη βοήθεια του AI. Ζωντανέψαμε αυτές τις φωτογραφίες και θα τις δείτε μέσα στην έκθεση. με τον τρόπο τον δικό μας, γιατί δεν είμαστε και ειδικοί, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα ακόμα πιο μεγάλο έτσι, επίτευγμα. Όμως όλα αυτά με μια καλή πολιτική σχετικά με το τι θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω θα μπορούσαν να ζωντανεύουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ήμουνα στη Λουκέρνη πριν από λίγο καιρό και στις πλατείες της ξαναζεί η παλιά πόλη μέσα από τέτοιες νέες τεχνολογίες. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο κέντρο τεκμηρίωσης ιστορίες. Όλο αυτό το υλικό φυσικά και θα μπορούσαμε με δημιουργικό τρόπο να δώσουμε τη γνώση του δικού μας κομματιού και ο Δήμος να το αναπλάσει και να το κάνει τουριστική ατραξιόν.
0: Ναι, πολλές φορές ανησυχούμε ότι οι νέες τεχνολογίες έρχονται έτσι να σε αντίθεση, σε αντιπαλότητα με το παρελθόν, με την ιστορική μνήμη, αλλά να που μπορεί και να ενισχύσουν.
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει συνεργασία σοβαρών επιστημόνων και κέντρων έρευνας, δεν είναι μόνο το δικό μας, είναι και άλλοι χώροι στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να δώσουν υλικό, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Το κλειδί για μένα είναι η λέξη συνεργασία.
0: Πράγματι. Και να πούμε τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, κυρία Μαυρογέννη, τι θα δουν στην έκθεση αυτή που εγκαινιάζεται την Τρίτη.
2: Την Τρίτη εγκαινιάζεται, θα δουν πέντε νότες, θα δουν ένα μεγάλο χρονολόγιο πρώτα-πρώτα, με πολύ πολύ περιληπτικά μεγάλες στιγμές της πόλης μας, μπαίνοντας στην έκθεση. Μέσα στην ίδια την έκθεση θα δουν πέντε νότητες, θα δουν την κοινωνία και τον κόσμο μέσα από αυτό το φωτογραφικό υλικό, θα δουν τα σχολεία. Δεν κρύβουμε ποτέ ότι υπήρχαν και άλλα σχολεία εκτός από τα ελληνικά σχολεία μέσα στην πόλη. Μιλάμε για αυτά, δείχνουμε φωτογραφίες από αυτά. Θα δουν τα επαγγέλματα, τα καινούργια επαγγέλματα που μετά το Τανζιμάτ δημιουργούνται στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά με αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Οθωμανικού κράτους βλέπουμε ότι παίρνει έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα και αυτές οι ευκαιρίες που δίνονται στο εμπόριο και έχοντας την πρώτη ύλη, το βαμβάκι, το καπνό, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά που υπήρχαν στο χώρο το μακεδονικό, γίνεται το λιμάνι της ένας χώρος που προσελκύει πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Δημιουργείται μια τεράστια κοινότητα Φράγκων, η οποία εκμεταλλεύεται μαζί με τους Έλληνες, μαζί με τους Εβραίους, οι ισχυροί του χρήματος της Θεσσαλονίκης κάνουν ισχυρές συμμαχίες και έτσι η πόλη αποκτά πλούτο. Αυτός ο πλούτος λοιπόν δημιουργεί κτίρια. Η αρχιτεκτονική λοιπόν είναι η άλλη μεγάλη ενότητα την οποία έχουμε και δείχνει αυτή τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε και έτσι όπως το λέω εγώ δεν ξεχάστηκε όμως. Και αν ξεχάστηκε οφείλουμε εμείς να την δείξουμε ακόμα περισσότερο και βέβαια δείχνει τη μεγάλη πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό το χρήμα, όλη αυτή η αστική και μεγαλωστική τάξη ενδιαφερόταν να ταυτιστεί αν θέλετε, να μην φαίνεται ο φτωχός Βαλκάνιος, αλλά να πάρει, να δεχθεί τη νέα κουλτούρα όπως είναι η όπερα, το θέατρο και επίσης μέσα από το θέατρο, ας μην ξεχνούμε, ερχόταν εφίαση από την Ελλάδα που ήταν ήδη από την Αθήνα, ελεύθερο το ελληνικό κράτος και δημιουργούσαν αυτό που λέμε στη λογοτεχνία τα εθνικά έργα, θυμίζοντας το ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι δίνουμε μια καλή γεύση από εκείνη την εποχή. Και μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό εργαλείο και για τα σχολεία μας.
1: Τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε από αυτά τα εκθέματα που έχετε, τα τεκμήρια που έτσι
2: προβάλλετε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι, πάντα το λέω, με ξέρετε, δεν γνωριστήκαμε χτες, είναι η δύναμη των γυναικών μέσα στην κοινωνία. Η γυναίκα ως αστή, η γυναίκα ως άνθρωπος που υπάρχει δηλαδή φωτογραφικό υλικό που δείχνει αυτές τις κυρίες με το φιλανθρωπικό τους έργο, με την ζωντανή παρουσία τους στην κοινωνία. Υπάρχει τεκμηρίωση μέσα από τα σχολεία για τις νέες δασκάλες. Στα επαγγέλματα και πώς δραστηριοποιούνται και σε ποιους χώρους δραστηριοποιούνται οι γυναίκες. Και επίσης την υπέροχη συνδρομή των γυναικών μέσα στον πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η πολύ όμορφη φωτογραφία, κύριε Μαυρογένιο, εγώ την έχω δει. Όποιος έρθει στην έκθεση, οι φίλοι μας θα τη δουν επίσης και θα σταθούν, πιστεύω. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα με αυτά τα κοριτσάκια με τα καπέλα. Θα μας πείτε τι ακριβώς είναι.
2: Είναι νεαρά κοριτσάκια τα οποία μορφώνονται και εκεί στην ηλικία των 14-15 χρονών γίνονται δασκάλες. Και αυτές οι δασκάλες είναι αυτές που δημιουργούν το όραμα μιας νέας κοινωνίας για την ελληνική κοινότητα σε όλο το μακεδονικό χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πλατιά μένα... καπέλα ήταν κάτι συνηθισμένο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί.
2: Όχι, όχι, ήταν το χαρακτηριστικό του,
0: του
2: σχολείου
1: της εκπαίδευσης αυτής. Ναι. Ωραία. Πότε πάμε στην έκθεση τώρα, πότε ξεκινάμε?
2: Την Τρίτη. Την Τρίτη. Σας περιμένουμε. Αλλά... και όποιος μπορεί την Τρίτη, όλο το καλοκαίρι εκεί θα είμαστε.
0: Αλλά έχετε και πρόγραμμα ήδη από τη Δευτέρα με ξεναγήσεις στο χώρο του μουσείου, έτσι στο πλαίσιο του εορτασμού.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, χτες είχα τη χαρά και τη τιμή την έκθεση να την επισκεφτεί μια ομάδα φοιτητών από διάφορες χώρες και από τα Βαλκάνια και κάναμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, δημιούργησαν το δικό τους telling story στο τέλος, εμπνευσμένα από αυτές τις φωτογραφίες και τα αρχεία, τα γράμματα, αν θέλετε, που υπάρχουν μέσα εκεί. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί ένας ξένος άνθρωπος βίωνε αυτό το παλμό της πόλης, μιας πόλης των περασμένων χρόνων. Το μουσείο μας αύριο θα είναι ανοιχτό, θα γίνουν πολλές ξεναγήσεις. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος, θέλουμε να δει το ποιοι είμαστε. Για μας είναι χαρά και τιμή να μας επισκέφτονται.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Ραντεβού στο εκεί. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Την Τρίτη για τα εγγένεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η Σταυρούλα Μαυρογένη ήταν μαζί μας, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά
1: με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, από ό,τι διαβάζουμε, θα γίνει η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία θα αναφερθεί έτσι σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Κηρύσσει την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, τώρα με τον έναν τον άλλο τρόπο, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό το πλαίσιο το έβαλε προχτές ο ίδιος, με όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, νομίζω έχει γίνει viral η φράση. Παρουσίασε και τους βασικούς άξονες του
0: τώρα
1: προεκλογικού
0: προγράμματος.
1: Τώρα που
0: πιάνουν οι ζέστες, δεν μου αρέσει και πολύ αυτή η φράση.
1: Για την φανελάκι.
0: Από φθινόπωρο τώρα ξανά.
1: Το φανελάκι τότε. Λοιπόν, και έβαλε και το δίλημα, το κεντρικό ιδρυλικό δίλημα. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος.
0: Ναι.
1: Το οποιοσδήποτε άλλος μην το βάζεις. Γενικά λένε οι δημοσκόποι καλύτερα να μην το βάζεις, γιατί πιο εύκολα απαντάς οποιοσδήποτε άλλος όταν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, έκανε και επίκληση ενότητα της παράταξης, κάλεσε σε συσπήρωση. Τι άλλο, προεκλογική έναρξη είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τώρα από εκεί και πέρα.
0: Με αναφορά όμως το 2027, έτσι, για τις εκλογές,
1: ναι,
0: ως χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
1: Εντάξει, τώρα,
0: νομίζω ότι για άλλη μια φορά όλοι θα δίνουν ημερομηνίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμένει στην κανονική, ας πούμε, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
1: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά ξέρεις,
0: και θα δούμε στο
1: εύκολα
0: τέλος,
1: ανατρέπονται.
0: Ίσως ξέρει κάτι παραπάνω.
1: Δεν είχαμε ένα συνέδριο πάντως της Νέας Δημοκρατίας που να έβγαλε πολλά άλλα μηνύματα. Περιμέναν όλη την ομιλία φυσικά του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, με ανάμεικτα συναισθήματα και με την πρόσφατη έτσι, σπόντα του Άδωνη Γεωργιάδη, την προηγούμενη συνεδρίαση η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος παρουσίασε ουσιαστικά και αυτός μια ατζέντα, μια πολιτική πρόταση, όπως την είπε, για το υπόδειγμα διακυβέρνηση την Ελλάδα του 2030. Και αυτή ήταν εκεί πέρα η ομιλία που σήκωσε τις περισσότερες συζητήσεις βουλευτές, κομματικά στελέχη, συνέδρους, και περιέγραψε το πλαίσιο, τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας γενικά. Εντάξει, όλο αυτό. Εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπήση. Αυτό το είδαμε πολύ να συμβαίνει τελευταία στα κόμματα. Αυτό άλλο ένα σημείο ότι έρχονται εκλογές, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, να την πέσουμε σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και είπε συγκεκριμένα, μου έκανε εντύπωση αυτό, η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο δεν είναι σωστή. Και μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Μάλιστα. Θα μου πει κομματικό συνέδριο είναι, λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Εντάξει.
0: Όλα αυτά σε έναν ιδιαίτερα πλούσιο σε πολιτικές εξελίξεις Μάιο. Νομίζω πως δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και οι περισσότερες είναι.
1: Γιατί έρχονται και τα μπάνια του λαού και θα πρέπει να κάνουμε λίγο κράτη, έτσι. Να σου πω τώρα,
0: μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη χθες, έχουμε μπροστά μας ημερομηνίες. Έχουμε τις 21 του μήνα την ανακοίνωση του κόμματος Μαρίας Καριστιανού.
1: Συνέχεια το λες αυτό.
0: Στις 26-27 είπαμε, ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λέγεται ότι είναι 26-27, δεν το ξέρουμε εδώ.
0: Και
1: Μαρία
0: Καριστιανού
1: το ξέρουμε. 21 του μηνός έχουμε, πώς το είπαμε, κίνημα πολιτών. Πιστεύεις από το κίνημα πολιτών, λέμε, μάλλον θα είναι το όνομα. Θα δούμε τώρα.
0: Κίνημα
1: Περιστέρια
0: πολιτών.
1: Θα έχουμε. Περιστέρια θα έχουμε.
0: Κήπο. Αμφισμένος κήπο.
1: Κίνημα πολιτών. Κήπο.
0: Εγώ κάτι με τη λέξη ελπίδα άρχισα να πιστεύω ότι θα ακούσουμε.
1: Αφού κίνημα πολιτών δεν το κλείσαμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Δεν
1: είναι κοντό στο αλμό. Ο
0: πρωθυπουργός
1: τώρα που θα μιλήσει, δεν θα προλάβει να γράψει το μήνυμα που μας στέλνει και το διαβάζουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή.
0: Έτοιμο θα είναι αυτό. Τώρα, τελευταία στιγμή θα το γράψει.
1: Δεν ξέρω. Γιατί τελευταία στιγμή να προλάβει να γράψει και τα τελευταία. Κύριε Μητσοτάκη, κανονίστε, γιατί έχουμε βάλει στο πρόγραμμα το διαβάσουμε.
0: Πιστεύω νωρίς το πρωί θα γράφτηκε αυτό και θα το διαβάσουμε φυσικά.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα σύντομο για να επανέλθουμε αμέσως μετά με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ναι, και πολλές εκπλήξεις.
0: Μην φύγετε, εννοείται. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Κέλλη Παπαθανασίου. Εμείς εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, με την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τη 1 έως τις 5. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Εξάλλου, σειρά συναντήσεων είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum. Συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στουμπ και τον Αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης, David Lammy.

0: Κατά τη συνάντηση με την κυρία Γεωργίεβα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης των κόλπων στην παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για πολίτες και επιχειρήσεις. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Φιλανδίας, ο κύριος Μητσοτάκης, επισήμανε πως η Ελλάδα έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλες τις χώρες και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόλπο. Στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης ελεύθερης ναυσιπλοείας για την παγκόσμια οικονομία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κομματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ως χώρος έχει επιλεχθεί το Θησίο. Σε ρυθμό εξετάσεων μπαίνουν από αύριο μαθητές των λυκείων, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από αύριο στις 12 Ιουνίου, με τη 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες θα διεξαχθούν από αύριο στις 25 Μαΐου για τους μαθητές της Τρίτης, που στη συνέχεια θα δώσουν πανελλαδικές. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου. Ανάστατη η κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρύθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι. Ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν πως το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης. Παγκόσμιος συναγερμός για το ξέσπασμα του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο, επισημαίνοντας πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρο είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 11.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λίζα Gerard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Gerard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ένα πολύ όμορφο πρωινό εδώ στη Θεσσαλονίκη. 18 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Έχει τη ζεστούλα του και έναν πολύ όμορφο ήλιο. Μια μέρα να την πιεις στο ποτήρι, να την ευχαριστηθείς.
1: Και να την περπατήσεις και να την πας με το αυτοκίνητό σου. Ακόμη και να την πας με το αυτοκίνητό σου, δεν θα συναντήσεις προς το παρόν κάποια κινητικότητα. Δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εννοώ, δεν υπάρχει κίνηση που να σας εμποδίσει, έτσι. Κίνηση υπάρχει πάντα, αλλά και ο περιφερειακός και η κεντρική δρόμη της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, να μας ακούτε από το αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε. Είναι σε κυκλοφορίες αυτούς διεξάγεται κανονικότητα. Τώρα θα δούμε αργότερα αν θα πάνε προς τα σεξοχάς ή να δούμε και επιστροφή, λες, να φύγει κάποιοι
0: τόσο
1: άνθρωποι.
0: Τόσο πολύ, όχι, για τέτοιο ρεύμα μεγάλο δεν νομίζω. Όχι, και νομίζω ρεύμα, απλά ότι ο κόσμος θα κινηθεί σήμερα πολύ και στην ίδια την πόλη για καφέ, για φαγητό, για βόλτες, για οτιδήποτε.
1: Κοίταξε, ότι πήγε κάποιος κόσμος στους Καλλικίνες, πήγε. Σου είπα χθες ότι ο περιφερειακός ήταν κάπου
0: κίνηση.
1: Ένα σημείο και μετά. Οπότε αυτοί κάποιοι πρέπει να επιστρέψουν. Για να δούμε. Σιγά-σιγά θα μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινό. Και ξέρετε, οπλιστείτε και με λίγο υπομονή όταν συναντήσετε κανένα traffic jam που το λέμε στα ελληνικά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είπες mood καλοκαιρινό.
1: Τι θα.
0: Είδα στο ημερολόγιο. Έχουμε βρεθεί ήδη το επόμενο Σαββατοκύριακο, ή το ερχόμενο μάλλον, είναι το πρώτο τελευταίο του Μαΐου. Δύο Σαββατοκύριακα ακόμη και γεια σου ο Μάιος.
1: Και εγώ νόμιζα να πεις στο ημερολόγιο να δεις κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι.
1: Ναι, έχουμε δύο Σαββατοκύριακα ακόμη. Ναι,
0: θα πω αυτό το πώς φτάσαμε εδώ.
1: Πώς φτάσαμε εδώ, τι, τσουλώντας, τι. Εντάξει, ένας χειμώνας, οι χειμώνες είναι πάντα δύσκολοι, τα καλοκαίρια είναι πάντα δικά μας.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά που από αύριο ξεκινάνε τις εξετάσεις, έτσι,
1: εισαγωγικές,
0: οι προαγωγικές που λέμε.
1: Και απολυτήριες.
0: Ναι, και απολυτήριες για τους...
1: Τριτηλικίου. Ναι, από αύριο, έτσι, στα λύκεια.
0: Και αρχίζει μετά και η γυμνασία και αρχίζει μετά και η αντίστροφη μέτρηση για πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα
1: ζωή
0: μέσα
1: να
0: Ιουνίου.
1: Έχουν να δίνουν εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Κάπως πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή αυτό, ρε Χρύσα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να βάζουμε τα παιδιά να εξετάσεις. Κάποιο άλλο σύστημα, βρε παιδιά, φτάσαμε στο 2026. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε λίγο.
0: Νομίζω ότι τη λύση θα τη δώσει η τεχνολογία. Θα μας δώσει λύσεις, τις οποίες έτσι ακόμη δεν τις έχουμε εντοπίσει. Γιατί όλες αυτές οι φωνές να σταματήσουν οι πανελλαδικές και να μπαίνεις μόνο με το βαθμό, φαντάζεσαι τι θα ανοίξει.
1: Όχι,
0: μετά τι πληγές θα ανοίξουν,
1: αυτό.
0: Ούτε αυτό.
1: Τώρα
0: να αναλάβουν τα πανεπιστήμια να κάνουν τις δικές τους εξετάσεις.
1: Τον Μπρίτανη τον
0: άκουσες
1: πριν, ότι με τα τάμπλετ το περάσαμε λίγο έτσι. Με τα τάμπλετ θα είναι με ένα άλλο είδος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν
0: εγώ
1: πολλοί
0: πιστεύω
1: τρόποι,
0: περισσότερο σε μία εξέταση διαρκείας, η οποία όμως θα είναι αδιάβλητη και δεν θα κρίνεται από 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Η απόδοση που θα έχεις, γιατί για κάποιο λόγο μπορεί
1: να
0: συμβαίνει διάφορα.
1: Θες να δίνουμε συνέχεια εξετάσεις όμως τώρα. Θες να δίνουμε συνέχεια εξετάσεις.
0: Ναι, ώστε να μην υπάρχει αυτή η βαρύνουσα σημασία της κάθε εξέτασης, να συμβάλλουν όλες από λίγο. Γιατί εν τέλει δεν είναι... νομίζω ότι ο πιο αγχωτικός παράγοντας είναι αυτός, ότι πηγαίνουν τα παιδιά και νιώθουν ότι ό,τι γίνει σήμερα.
1: Ναι. Καλό είναι να μην έχουμε εξετάσεις γενικά, να βρούμε έναν άλλο τρόπο, όχι αξιολόγησης, πώς να το πω τώρα, εμπλουτισμού των γνώσεων με το κάποιο τρόπο και αξιοποίηση αυτού του εμπλουτισμού. Με την τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά μπορούμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε, να βρούμε τον τρόπο πώς θα γίνει. Εντάξει, ένας νέος κόσμος ανοίγεται που ίσως δεν μπορούμε και να τον ερμηνεύσουμε ακόμα με τα εργαλεία που έχουμε. Για
0: σωστά.
1: Να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο να ανοίξουμε τώρα το ψυγείο. Όχι όμως ένα οποιοδήποτε ψυγείο, είναι το ψυγείο του Κοπή, το θεατρικό έργο αυτό που ανεβαίνει στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Νικολάτου. Είναι μαζί μας η Κατερίνα Νικολάτου, για να συζητήσουμε για το έργο αυτό που φέρνει στο φως τόσα θέματα που μας απασχολούν όλους, μοναξιά, φόβος, κοινωνική υποκρισία. Καλημέρα κυρία Νικολάτου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Όμορφη Κυριακή να έχουμε.
0: Και από εμάς τις ευχές μας. Και μάλιστα χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί δεν πέρασε πολύ καιρός που τα λέγαμε πάλι εδώ στο ραδιόφωνο με αφορμή μια άλλη παράσταση. Το Χέρι του Θεού τότε συζητούσαμε, στο οποίο συμμετείχατε όμως ως ηθοποιός, έτσι.
2: Όχι, πάλι σαν σκηνοθέτρια.
0: Α, σκηνοθέτρια. Μάλιστα.
2: Τώρα έρχεται το ψυγείο. Μπορείτε να πείτε ότι έχω κι εγώ ένα ψυγείο στο σπίτι και βγάζω από εκεί παραστάσεις κάθε τρεις και λίγο.
0: Ωραία, διατηρούνται, εντάξει.
1: Μια χαρά. Και ο Κοπή είναι αγαπημένος μου.
0: Ναι, ο Κοπή. Να ξεκινήσουμε, μια που λες Τάσο για τον Κοπή. Να ξεκινήσουμε για αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, τον οποίο περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε για τα θεατρικά του, αλλά για τα κόμικ του.
2: Πολύ χαίρομαι που τον γνωρίζετε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όποτε τον αναφέρω σαν θεατρικό συγγραφέα, περισσότεροι τον γνωρίζουν σαν κομίστα.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι διάσημος.
2: Από τα Βαβέλ, τα οποία περιείχαν κάποια από τα κόμικ του.
1: Ναι, εδώ τον σύστησε η Βαβέλ, έχετε δίκιο.
0: Τώρα αυτός ο κόσμος τον κόμικ του Κοπή έχει κάποια συνομιλία και με τα θεατρικά του, βλέπουμε κάποια στοιχεία έτσι της ίδιας δημιουργικής δύναμης.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, δηλαδή διαβάζοντας το ψυγείο και διαβάζοντας και λίγο ξεφυλίζοντας κάποια άλλα τα θεατρικά έργα που έχει γράψει, νομίζω ότι η πλοκή του σόλη, δηλαδή όπως το διαβάζεις, το φαντάζεσαι να ξετυλίγεται μπροστά σου σαν κόμικ. Είναι τέτοιος ο ρυθμός και η ροή όσων γράφει, που πραγματικά είναι λες και σου τα ζωγραφίζει.
1: Καλά, και ήταν και σε ένα σημείο τότε όταν το έγραφε και τα κόμικ του ήταν πολύ έντονα σε εκείνο το σημείο το χρονικό που γνώριζε το τέλος του, έτσι, που, λόγω του AIDS, και ήταν πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο με τον οποίο έγραφε και σχεδίαζε τότε. Δεν ξέρω
2: βεβαίως,
1: κατά πόσο περνάει και σε αυτό το έργο.
2: Είναι πολύ μοναδικός ο Κοπή σαν περίπτωση. Να πούμε επίσης ότι το Κοπή, το ίδιο το ψευδόνυμο δηλαδή που έχει, είναι συντομή από μια λέξη που νομίζω είτε στα γαλλικά, δεν θυμάμαι, που σημαίνει χιονονιφάδα. Έτσι αποκτά από μόνος του, δηλαδή τον προσδιορισμό, ότι είναι κάτι πιο μοναδικό, κάτι πιο ιδιαίτερο.
0: Ναι, τι όμορφο όνομα, τι όμορφη λέξη που διάλεξε.
2: Και βεβαίως, ακριβώς επειδή δούλεψε και σε μία εποχή όπου συμβαίνανε διάφορα πράγματα σε σχέση με την πολιτική, την κοινωνία, την LGBTQ+ κοινότητα, ήταν η επιδημία του AIDS, από την οποία και νοσούσε ο ίδιος, ήταν φορέας του ιού και αργότερα κατέληξε από την ασθένεια αυτή, φέρει στα έργα του το στοιχείο αυτό πολύ έντονα. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είναι πονεμένος.
0: Να πούμε τι συμβαίνει εδώ στο συγκεκριμένο έργο. Ποιος είναι ο ήρωας? Είναι ένας ο ηθοποιός, αλλά η ρόλη πολύ, σωστά?
2: Ακριβώς. Ο Κοπή όταν έγραψε αυτό το έργο, όχι μόνο το έγραψε, το σκηνοθέτησε και έπαιξε και ο ίδιος στην πρώτη παράσταση και έκανε φυσικά όλους τους ρόλους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε και εμείς κρατήσαμε κάτι παρόμοιο. Ένας ηθοποιός ο οποίος υποδείται όλα τα πρόσωπα και μεταμορφώνεται διαρκώς.
0: Και τι είναι αυτά τα πρόσωπα? Το κεντρικό, ας πούμε, πρόσωπο, κεντρικός ήρωας.
2: Λοιπόν, θα σας πω για το κεντρικό πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Το κεντρικό πρόσωπο ονομάζεται Α. Είναι η Α,
1: μάλιστα,
2: η οποία τι της συμβαίνει, μπαίνει μια μέρα στο σπίτι της και βλέπει κατά μεσής του living room ένα ψυγείο. Πρόκειται για ένα δώρο που της έχει φέρει η μητέρα της για τα γενέθλιά της και από εκεί και πέρα ξεκινάει και το έργο συνεχίζει με διάφορα άλλα πρόσωπα, μεταμορφώσεις κτλ. Ένα πάρα πολύ αποδομημένο, σουρεαλιστικό σύμπαν. Η αλήθεια είναι ότι σε όσους περιγράφω την πλοκή, με κοιτάνε γουρλωμένα μάτια και μου λένε «Συγγνώμη, αυτό θα δείξετε?» Και όντως, αν σας το περιγράψω δηλαδή, δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα. Αλλά όταν δείτε την παράσταση, καταλαβαίνετε ότι ο Κοπή ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε και τι ήθελε μέσα από αυτό το κείμενο να αναδείξει.
0: Ναι. Εξάλλου, κυρία Νικολά, το θέατρο δεν είναι μόνο αφήγηση, εννοώ αλίμονο αν μπορούσαμε να περιγράψουμε μία πλοκή και αυτό να κάνει από μόνο του έτσι τη θεατρική συνθήκη. Θέατρο είναι και αυτό που γεννιέται μπροστά μας.
1: Το ψυχείο δηλαδή ουσιαστικά είναι τώρα σαν μία μεταφορά ενός αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε μέσα παγωμένα, έτσι, τις συναισθήματα, απόψεις και τέτοια και δεν τα προβάλλουμε.
2: Κάπως έτσι μπορείτε να το πείτε, γενικά στα θέατρα του παραλόγου, όπως ας πούμε και στον Ιονέσκο, δεν κάθεται κάποιος να περιγράψει την πλοκή, γιατί αν
1: σωστό αυτό,
2: την
1: σωστό.
2: Πλοκή, ζήτω που καλύτερα.
1: Άρα ένας ηθοποιός, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης, σωστά.
0: Υποδίδει
1: όλους τους ρόλους, έτσι.
0: Και ψυγείο υπάρχει, δεν είναι μεταφορικό, είναι και κυριολεκτικό. Υπάρχει επισκηνής, έτσι.
1: Αν νομίζετε θα αποδηθείτε το ψυγείο. Ναι. Να σας πω τώρα, έχει ανεβεί αυτό το έργο, γιατί σαν να θυμάμαι κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καθόλου.
2: Την Θεσσαλονίκη, όχι. Κάποια στιγμή παλιότερα είχε ανέβει στην Αθήνα, αλλά πρέπει να έχουν περάσει νομίζω 10 χρόνια τώρα, απατώμε. Εδώ ανέβηκε πρώτη φορά από εμάς στο τμήμα θεάτρου, γιατί να σας πω ότι η παράσταση αυτή ξεκίνησε αρχικά μέσα από το τμήμα θεάτρου ως διπλωματική τριών κατευθύνσεων. Δηλαδή, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης έκανε διπλωματική συνυποκριτική, η Νίκη Λεδάκη έκανε διπλωματική σκηνογραφίας και ενδυματολογίας και η Τουλίνο Σμάν διπλωματική φωτισμού. Μπήκα και εγώ λοιπόν σε όλο αυτό το χορό, σε αυτό το κουρμπέτι με τη σκηνοθεσία, όχι ως διπλωματική αλλά έτσι σαν μια φιλική συμμετοχή ας πούμε. Ανεβάσαμε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και θέλαμε αυτή τη δουλειά μετά από λίγο διάσημα να την φέρουμε έξω από τα ακαδημαϊκά πλαίσια ως μια επαγγελματική δουλειά.
0: Και αφού σας επέλεξαν για το 12ο Φεστιβάλ Δάσους ως εναρκτήρια παράσταση, προφανώς αναγνώρισαν και οι άνθρωποι του κρατικού κάποιες ιδιαίτερες αρετές στην παράσταση.
2: Ενδεχομένως, ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια παράσταση η οποία ακριβώς επειδή συνδυάζει αυτές τις τρεις κατευθύνσεις έπεσε πάρα πολύ δουλειά για το τελικό αποτέλεσμα και αυτό νομίζω μπορεί να το υποστηρίξει και η άριστη βαθμολογία την οποία είχαν λάβει τότε τα παιδιά από τους καθηγητές. Και φυσικά και ότι και οι ίδιοι οι επόπτες και οι βαθμολογητές μας παρέτρεψαν με έτσι πολύ μεγάλη χαρά να βγάλουμε αυτό το έργο προς τα έξω, να μην το κρατήσουμε μόνο για το τμήμα θεάτρου.
0: Τι δουλειά έχει γίνει λοιπόν σε θέματα σκηνικού, σκηνογραφίας και φωτισμού όμως εδώ, έχει το ενδιαφέρον του και αυτό.
2: Κοιτάξτε, επειδή όπως σας είπα εμείς διαβάζαμε το έργο και το βλέπουμε μπροστά μας να ξετυλίγεται σαν κόμικ. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο όλο κομμάτι της αισθητικής και κινηθήκαμε γενικότερα σε μια έτσι γκροτέσκ γραμμή εμπνευσμένη από το νουάρ κινηματογράφο, από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Θέλαμε να φέρουμε δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο δεν ήταν τόσο του κουπί αλλά κάπως συνδέονταν με την ιστορία λόγω αυτής της σκοτεινότητας της οποίας υπάρχει πίσω από το κείμενο και μέσα από όλους αυτούς τους συμβολισμούς για το τι είναι το ψυγείο και τι περιέχει μέσα του.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έργο ο Κοπή το συνήθιζε. Νομίζω το ερμήνευσε ο ίδιος όταν το ανέβασε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το συνήθιζε. Αυτό εδώ πέρα, η προσωπική, έτσι, το προσωπικό βίωμα, γιατί είναι λίγο έτσι ένα... Όταν το έπαιζε ο Κοπή ήξερε ότι θα πεθάνει, οπότε όλο αυτό το πράγμα έχει και μία έτσι με απεσιόδοξη χρειά. Το υιοθετείτε και εσείς την παράσταση, δεν θα το δει αυτή την ματαιοδοξία που έβλεπε, την απογοήτευση που έβλεπε ο Κοπή. Το περνάτε και εσείς στην παράσταση.
2: Θεωρούμε ότι την περνάμε γιατί η πληροφορία αυτή ότι ο Κοπή όταν έγραψε αυτό το έργο ήξερε ότι το τέλος του έρχεται και όπως χιλιάδες άλλοι ασθενείς τότε στην επιδημία δεν είχαν ελπίδα για κάποια θεραπεία. Αντίθετα ζούσαν τον κοινωνικό αποκλεισμό, το στιγματισμό, υπήρχε μια επίθεση προς την κοινότητα των ομοφιλοφίλων και πολλές φορές η κοινωνία μάλιστα έλεγε τότε στα έτης είχε αρχικά ονομάσει το AIDS ως καρκίνο των γκέι, δίνοντας έτσι ένα στίγμα πολύ συγκεκριμένο στα άτομα αυτής της κοινότητας. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο υπάρχει και μάλιστα εμείς το υποστηρίξαμε, γιατί θεωρήσαμε ότι παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Κοπή έγραψε το έργο και παρότι έχει προχωρήσει και η κοινωνία μας και η ιατρική επιστήμη σε πάρα πολλά θέματα, εν τούτης όλα αυτά παραμένουν επίκαιρα, παραμένουν σύγχρονα. Με πολλούς τρόπους. Η κοινωνία μας μπορεί να έχει προοδεύσει, αλλά ταυτόχρονα παραμένει συντηρητική από πολλές απόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που βάζουμε στο ψυγείο, όπως λέει ο Κοπή.
1: Ναι.
0: Κυρία Νικολάτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την
1: συζήτηση. Στο μικρό θέατρο ραντεβού.
0: Στο μικρό θέατρο. Αυτό το τόσο όμορφη θεατρική αίθουσα, κάθε φορά που ανεβαίνει μια παράσταση εκεί στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό το στοιχείο, γιατί δίνει και ένα χαρακτήρα στις παραστάσεις.
2: Βεβαίως, και νομίζω ότι, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο παράδοση του Κουθουβουέ στη μικρή σκηνή της Μονής Λαζαριστών να έρχονται πάντα έτσι λίγο πιο φρέσκα πράγματα, λίγο κάτι πιο πειραματικό. Νομίζω ότι βγάζει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο vibe αυτή η σκηνή.
0: Έχει τα πόντο δίκιο. Κυρία Νικολάτου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας.
0: Η Κατερίνα Νικολάτου ήταν μαζί μας, σκηνοθέτρια της παράστασης στο ψυγείο του Κοπή. Ανεβαίνει στο μικρό θέατρο, όπως είπαμε, της Μονής Λαζαριστών.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ το πραγματικό όνομα του Κοπή. Ναι. Θυμόμουν το Ραούλ, θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα, δεν θυμόμουν το Ραούλ Νταμόντε Μποτάνα. Γιατί ήταν Αργεντίνος ο Κοπή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έζησε στο Παρίσι, αλλά ήταν όπως όλοι οι μεγάλοι σκητσογράφοι.
0: Αλλά επινόησε αυτό το
1: Κίνο
0: ωραίο.
1: Κοπή, αυτοί ήταν όλοι Αργεντίνοι. Μεγάλη Αργεντίνικη σχολή τη και τον κόμικ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι θα κάνουμε?
0: Τετάρτη 20 του μήνα η πρεμιέρα στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών και έτσι ανοίγει και η αυλαία του 12ου Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους που διοργανώνει το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Πρεμιέρα λοιπόν και εμείς θα στείλουμε τους ακροατές μας.
1: Ωραία, στείλουμε.
0: 2313-33-84-01, 2313-33-84-01, το ξαναλέω, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου 9 και 4 στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Να δώσουμε και Viber
1: 6930-078-228 το νούμερο για να μας στέλνετε τα μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις.

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα, μια και μιλάμε για θέατρο, Χρύσα, μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν είσοδο φυσικά, και γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Μιλάμε για τους θεατρικούς μαθητικούς αγώνες, διεξάγονται συνήθως στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και είσοδος στις παραστάσεις είναι δωρεάν και συνήθως είναι και για καλό σκοπό. Ακτής Ονείρου λέγονται αυτοί οι μαθητικοί αγώνες, από την 3η 19 Μαΐου στην Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι μια, έτσι παρουσιάζεται για 24η χρονιά. Μάλιστα. 24 χρόνια που γίνονται, με τη συμμετοχή σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικών δηλαδή, αλλά και θεατρικών παιδικών ομάδων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με τη συμμετοχή και δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, και όλος στόχος είναι, και εκτός από τη θεατρική φυσικά έτσι δράση, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ευγενούς άμυλας, στήριξη φιλανθρωπικών αξιών, γιατί συγκεντρώνεται και ένα χρηματικό ποσό από προαιρετικές εισφορές στον κουμπαρά του παιδιού και δίδεται σε φορείς και ιδρύματα που μεριμνούν για τα παιδιά. Χαμόγελο του παιδιού, παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδα, σύλλογο συνδρόμου Down, οτιδήποτε σε σύλλογο που είναι με φιλανθρωπικό για τα παιδιά.
1: Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα φέτος, στο site, έτσι,
0: ναι,
1: που μπορεί
0: ναι,
1: να μπει κανείς.
0: Αναλυτικό site, να μην λέμε όλα αυτά τα τέτοια. Θα δείτε παραστάσεις στο Ολυμπιακό Μουσείο, ελεύθερη είναι η είσοδος. Υπάρχει προαιρετική σφορά για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φέτος διαβάζουμε ότι τα είσοδα από το προαιρετικό εισιτήριο θα διατεθούν στο 11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης του Νοσοκομείου Γεννηματάς.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολύ σημαντική.
1: Και
0: μιας
1: και λέμε για το Ολυμπιακό Μουσείο, να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, ο εορτασμός αυτός που γίνεται σε όλο τον κόσμο, και ήδη οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αυτή την ώρα ακριβώς, ξεκινά στο Ολυμπιακό Μουσείο η εκδήλωση «Γίνε Παραολυμπιονίκης για μια μέρα», ο Παραολυμπιονίκης Μπότση Αλέξανδρος Παπαδάκης και η πρωταθλήτρια του ίδιου αθλήματος, Πινελόπη Καραμπεϊδού, θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες προσωπικές ιστορίες και μυστικά από την αθλητική τους διαδρομή, ενώ τα παιδιά και οι γονείς, συνεργαζόμενοι ως ομάδα, θα μπορούν να μεταμορφωθούν σε αθλητές, να μπουν στο γήπεδο και να δοκιμάσουν το παραολυμπιακό αυτό άθλημα. Επίσης, να πούμε, το απόγευμα στις 6 είναι αυτή η γιορτή, η ανοιχτή γιορτή πολιτισμού Museum in Action Culture for Family, μια γιορτή για όλη την οικογένεια δηλαδή, με διάφορες δραστηριότητες, αυτά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως μπαίνουμε στην είσοδο αυτή την εμπορική αριστερά, στον Ερυθρό Σταυρό που λέμε από αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: απόγευμα,
1: αύριο, αυτά στις 6 το απόγευμα και θα κρατήσει αρκετές ώρες. Συνεργάζονται αρκετά μουσεία της πόλης για αυτό το έτσι πολυθεματικό, την πολυθεματική γιορτή των μουσείων. Και αύριο στο αμφιθέατρο πάλι του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης θα γίνει μια ημερίδα που έχει τίτλο «Μουσιακός τουρισμός, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη». Είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή εδώ που αφορά πολύ την πόλη.

0: Λοιπόν, τώρα Χρύσα, ναι, να μεταφερθούμε σε κινηματογραφικό περιβάλλον, έτσι, γιατί άνοιξαν και θερινοί κινηματογράφοι. Εντάξει, με μια ζακετούλα, μια χαρά πας και ένα θερινό κινηματογράφο, εννοείται. Οπότε δεν...
1: Βάλει και το αντικουνουπικό σου.
0: Ναι, βάλει το αντικουνουπικό. Πάρει και μια ομπρέλα. Όχι, γιατί οι θερινοί, να ξέρεις, πολλές φορές λειτουργούν και με βροχή, γιατί έχει κάποιες θέσεις που είναι σκεπασμένες, τουλάχιστον οι θερινοί της Θεσσαλονίκης. Οπότε... έτσι και με βροχή. Όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουμε εστιάσει σε μια ταινία που φέρνει αυτή η νέα εταιρεία διανομής που σας είχαμε παρουσιάσει εδώ από ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, φτιαγμένη Dream Films. Τώρα φέρνει μια καινούργια ταινία, την έφερε ήδη, δηλαδή παίζεται ήδη στους κινηματογράφους, μια ιταλική κοινωνική ταινία που έκανε πολύ μεγάλη καλή πορεία στις ιταλικές αίθουσες. Για σένα είναι ο τίτλος της, Περτέ. Μια βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία, όπως λέγεται, σκηνοθετημένη από τον Αλεσάντρο Ρονάντιο.
1: Πικρή ιστορία, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γλυκόπικρη, εντέλει.
0: Γλυκόπικρη, θα λέγαμε. Συγκινητική. Ο ήρωας είναι 40 χρονών και ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλσχάιμερ. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει όλη η ζωή όλης της οικογένειας. Αλλά ο ίδιος δεν παρετείται, θέλει να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, την αγάπη, τη δύναμη, το κουράγιο που αντλεί από το μικρό του γιο, τον Ματία και τη γυναίκα του, τη Μικέλα. Και τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει αναμνήσεις, να μάθει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, πολλά από τα μικρά στα πιο μεγάλα, ώστε και αυτός να του μεταφέρει όταν η μνήμη του θα αρχίσει να ξασθενεί, να του θυμίζει ποιος ήταν, τι ήταν, ποια πράγματα αξίζαν. Συγκινητικό, έτσι. Πάρτε χαρτομάντιλο λίγο. Να έχουμε.
1: Βλέπω το τρέιλερ τώρα. Λέει ο ήρωας, πάντα πίστευα ότι η αγάπη κινεί τον κόσμο, και τον ρωτάει η γυναίκα του και τελικά τι τον κινεί. Ο φόβος του να μείνεις μόνος.
0: Να μείνεις μόνος, ναι. Δεν είναι, και ο φόβος και η αγάπη πάντα.
1: Πικρό, αληθινό κι αυτό.
0: Λοιπόν, καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειες και ζούνε, έτσι, και ίσως δώσει δύναμη και σε πολλούς. Είναι μια ταινία που πιστεύω ότι αξίζει να τη δει κανένας. Και γι' αυτό εμείς θα κάνουμε, πρώτη φορά θα δώσουμε και για κινηματογράφους.
1: Να δώσουμε, βέβαια.
0: Να δώσουμε προσκλήσεις για κινηματογράφους.
1: Για πότε θα πάει ο κόσμος?
0: Κοίταξε, μπορεί να πάει από αύριο νομίζω. Εμείς θα τα δώσουμε σήμερα. Πολύ από αύριο νομίζω. Μπορεί να πάει όποτε θέλει.
1: Α, ωραία, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Παίζει κάθε μέρα η ταινία.
0: Για τους κινηματογράφους Φαργκάνη και Ελληνής. Είτε δηλαδή θα θες να πας
1: σε
0: κλειστό, είτε θες να πας σε ανοιχτό. Σε τέτοιο. Σε... θερινό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είτε στο Σελινής είτε στο Φαργκάνη, δύο διπλές προσκλήσεις για το καθένα σινεμά, έτσι, άρα τέσσερις διπλές συνολικά. Θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο
1: 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ, 2313-33-8401.
0: Και ένα μήνυμα στο Viber αν θέλετε να στείλετε, 6930-078-228.

0: Λοιπόν, είδες εν τη ρήμη του λόγου Φαργκάνη, είπα, αλλά Φαργκάνη παίζεται κάτι άλλο. Είναι Ελληνής και Κολοσσέο. Έτσι, έτσι, Ελληνής και Κολοσσέο. Ισχύουν όλα τα άλλα κανονικά.
1: Ένα κλειστό, ένα ανοιχτό.

0: απειθήτα την Κυριακή, να θυμίσουμε σήμερα. Ξεκίνησαν με πολλές εκδηλώσεις.
1: Ναι, ανοίγει όλο το πανεπιστήμιο.
0: Το κάμπους για εκδηλώσεις για κάθε πολίτη, έτσι, που θέλει να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, το κεντρικό κάμπους. Ανοίγουν και άλλοι χώροι του πανεπιστημίου.
1: Όλοι οι χώροι του πανεπιστημίου. Και ένας από αυτούς είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, το ΚΕΔΕΚ, το γνωστό, που βρίσκεται εκεί στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης, στο Balkan Center.
0: Ναι.
1: Δίπλα στο Νόησης.
0: Τι είναι. Έχουμε εκεί τώρα, η εκδήλωση.
1: Εκεί είναι πολύ ωραία τα πράγματα.
0: Τώρα ξεκίνησε.
1: 10 ώρα ξεκίνησε, ώρα. Μέχρι τις 3 θα είναι.
0: Ωραία.
1: Ανοιχτά.
0: Άρα προλαβαίνει όποιος ενδιαφέρεται να πεταχτεί.
1: Και τι δεν θα δούμε εκεί πέρα, δηλαδή είναι ειδικά και τα παιδιά να πάνε εκεί να γνωρίσουν 25 ερευνητικές ομάδες και με επιστημονικά εργασία, με πειράματα.
0: Μαθητές γυμνασίου ηλικίου, φοιτητές εκπαιδευτικοί και πολίτες κάθε ηλικίας, ναι, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις.
1: Και μάλιστα
0: μας
1: το κάνει και με ερωτήσεις τώρα. Λέει, ξέρεις πώς χρησιμοποιείς μέταλλα με φως για να ανιχνεύεις. Θες να ανακαλύψεις πως τα μαγνητικά νανοηλικά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Θέλεις να μετρήσεις το ηλεκτρικό πεδίο που εκπέμπει το κινητό σου. Εγώ θέλω αυτό. Θες να δεις ένα ρομποτικό σύστημα να μετρά το pH νερού.
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα από πολλούς τομείς. Γιατί ναι, βλέπω, εμένα κόλλησε τώρα το μάτι μου έτσι όπως τα διαβάζουμε. Όχι, ξέρεις τι είναι η ενιδριοπονία. Έλα να γνωρίσεις τον Κυπρίνο Σιπρίνους Κάρπιο.
1: Α, με Κυπρίνους, με τέτοιο που γίνεται αυτό.
0: Πώς μαγείρευαν τους σπόρους στην προϊστορική Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Για την οποία κατά καιρούς έχουν πολύ ενδιαφέρον στις αρχαιολογικές μαρτυρίες.
1: Τον τρόπο που πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες των προϊόντων.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι, πράγματι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία αυτά. Γνωρίζει για την έρευνα στις πτήσεις αεροπλάνων με ή χωρίς πιλότο. Χωρίς πιλότο. Ανέβαινε σε ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο τώρα μεταξύ μας.
0: Κοίταξε, λίγο. Μέχρι στο μετρό χωρίς οδηγό, εκεί κάπου σταματάμε νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να σας περιγράψω τώρα τι είδα στο μετρό τώρα που το είπες χωρίς οδηγό. Ένα ζευγάρι, δεν θα έλεγα ηλικιωμένων, με σίλικον και κάτι παραπάνω τουριστών, δεν ξέρω από πού ήταν.
0: Έψαχναν οι άνθρωποι. Τον οδηγό.
1: Βλέπουν να έρχεται λοιπόν το μετρό και διαπιστώνουν ότι μπροστά κάθονται κάποιοι άνθρωποι.
0: Νόμιζαν ότι είναι.
1: Όχι, δεν μπήκαν σε αυτό. Άρχισαν να ρωτάνε μετά και διάφορα.
0: Ότι τι γίνεται.
1: Και μπήκαν στο επόμενο μέχρι να καταλάβουν τι συνέβη. Σου λέει
0: εδώ, κάτι... Θεσσαλονίκη, πόλη τη καινοτομία στην πράξη.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτά. Λοιπόν, να πάτε εδώ πέρα. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε στο απειθήτα αυτή τη στιγμή. Έχουν ανοίξει όλες οι δραστηριότητες.
0: Μέχρι τις 3 είπαμε θα απειθήτα.
1: Μέχρι στους 3 και μερικές πάνε και λίγο περισσότερο, οπότε και ενημερωθείτε, ένα μεγάλο πρόγραμμα υπάρχει, μεγάλο πρόγραμμα, και ξεκινάει και η φοιτητική εβδομάδα να πούμε, έτσι, επίσης, ναι, αυτή ξεκινάει από πότε, από το 18 νομίζω, έτσι.
0: Αύριο.
1: Αύριο Δευτέρα. Λέω, ναι, αύριο 18 είναι, σωστά. Και εκεί υπάρχουν εκδηλώσεις διαφορετικού είδους. Υπάρχει φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αθλητικά δρόμενα, οι φοιτητικές επιστημονικές ομάδες, η φοιτητική εβδομάδα που έχει μεγάλη παράδοση. Απειθείτε την Κυριακή λοιπόν και την άλλη Κυριακή.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη από τις δύο Κυριακές με δραστηριότητες.
1: Και φοιτητική εβδομάδα και Innovation Forum. Το απειθείτε, νομίζω όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο απειθείτε αυτές τις μέρες.

0: Εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίσουν τις προσκλήσεις για το ψυγείο του Κοπή την Τετάρτη 20 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών. Τις προσκλήσεις κερδίζουν η Ναταλία Θεοδοσιάδου και η Ντίνα Σταματίου. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης.
1: Και να πούμε σινεμά. Και την ταινία Για Σένα, λοιπόν, αυτή τη συγκινητική ιταλική ταινία που παίζεται στους κινηματογράφους. Από αύριο μπορείτε να πάτε στο Κολοσσέο, η κυρία Μαρία Φακαλή και ο κύριος Μιχάλης Κατσάτος στο Κολοσσέο, και στο Ελληνής η κυρία Βασιλική Γραμματικού και ο κύριος Παναγιώτης Κουσίδης στο Ελληνής. Δύο διπλές προσκλήσεις είναι. Από αύριο θα παίζει όποτε σας βολεύσει στις ώρες που παίζεται η ταινία.
0: Όλα ωραία, όλα μπαγκαράγκα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Κοράνης, Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο πανόραμα επικαιρότητα, στους συναδέλφους, στο Ματσίμπα και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και βρεθείτε.
1: Γεια και χαρά.
0: Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και βρεθείτε.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας και συσπήρωσης ενώπιση των εκλογών, τις οποίες προσδιορίζει για το 2027. Ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Η αυλαία θα πέσει με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κομματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το Θυσίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφερειές της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και δυσκολία πρόσβασης. Ανάστατη είναι η κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρύφθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι. Ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν ότι το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η Κούβα καλεί τους πολίτες της να ετοιμαστούν για επίθεση από τις ΗΠΑ.

0: Κρατικές υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις με όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές ανταρτοπολέμου με την απειλή των ΗΠΑ να πλανάται πάνω από τη χώρα. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κίλες με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 12.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα 17 Μαΐου του 2026 και για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Κυριακή του Τυφλού, αφιερωμένη στη θεραπεία του γεννητής τυφλού από τον Ιησού, ένα από τα πιο συμβολικά θαύματα του Ευαγγελίου που συνδέεται με το φως, την πίστη και την πνευματική όραση.
1: Αμήν. Και σήμερα τι έχουμε και τι δεν έχουμε, θα έχουμε στο βασικό πολιτικό μενού, κυριακάτικο μενού από εδώ από τον 102 FM της ΕΡ3, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον οποίο τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Τώρα α πούμε την κοινότυπη δημοσιογραφική έκφραση για να τον ανακρίνουμε. Δεν θα ανακρίνουμε
0: κανέναν.
1: Συζήτηση θα κάνουμε κυριακάτικη, μπράβο. Και επειδή περιμένουμε, το υποσχεθήκαμε χθες, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Viber του 102 FM της ΕΡ3, 693-007-8228. Ξαναλέω λοιπόν, 693-007-8228. 693-078-228. Τρεις φορές το είπα. Viber είναι. Τώρα όσο γυρνάει μέχρι τις 11.30 που θα εκκινήσει
0: και μετά κάτι διάρκεια.
1: Και στη διάρκεια βέβαια μην γεννηθούν ερωτήματα. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Ο Θωμάς τα βλέπει, γιατί εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου για να τα βλέπω.
0: Οπότε έχεις υπολογιστή.
1: Υπολογιστή έχω.
0: Πάλι γκρινιάζει.
1: Τόσο, ρε παιδί μου. Μα τόσο. Ευτυχώς έχω την Αργυρό και λέει Viber δεν έχει. Ναι, γιατί βάλανε το Viber, το βάλανε στον έναν υπολογιστή. Ο άλλος δεν μπορεί να δει τίποτα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε είμαστε στο έλεος του Τσίμπα.
0: Υπάρχει όμως στην άλλη πλευρά η ενότητα και η συστράτευση. Ήταν τα κυρίαρχα μηνύματα που έστειλαν κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το δικό του στίγμα έδωσε και τα δικά του μηνύματα έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισημάνοντας ότι το γεννητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τονίζοντας με νόημα πως δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εργασιών, οι οποίες θα κλείσουν με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναμένεται να θέσει και τα διλήμματα της κάλπης. Ισχυρή εντολή θα ζητήσει από το λαό και αυτοδυναμία για να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα. Για περισσότερα όμως θα μας ενημερώσει ο καλός
1: συνάδελφος. Όλα μεταξύ σας, εγώ απλά παρακολουθώ.
0: Μπορείς να πεις και εσύ.
1: Μπορώ να πω, ναι.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλοσύνη σας, ρε παιδιά.
0: Να πούμε και εμείς μια κουβέντα.
1: Τάκ, είπε, έκανε και τα χέρια έτσι, μην μιλάς. Λοιπόν και συνεχίζει. Άρχοντας ο κύριος, άρχοντας.
0: Πες
1: τα
0: Χρήστος,
1: παιδιά. Εγώ.
0: Αφού μιλάς συνέχεια.
1: Έλα Χρήστο Τσαλικίδη, πες τα όλα, αγόρι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο εμείς μιλάμε, οι ακροατές πληκτρολογούν. Στο Viber, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μπράβο. Καλά, ωραία το είπες. Μπράβο. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Λοιπόν, τρίτη μέρα του συνεδρίου. Σε περίπου 50 λεπτά αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα κλείσει τις εργασίες του τρίμερου συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία η οποία θα στείλει τα δικά της μηνύματα, όπως και η πρώτη εντός και εκτός κόμματος. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο. Θα μιλήσει για την Ελλάδα του 2030. Θα επέμψει ένα ισχυρό προεκλογικό στίγμα για το πώς θα μπορέσει να κινηθεί η χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα και θα χρησιμοποιήσει μόλις 3-4 λεπτά του χρόνου του για να αναφερθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια ομιλία η οποία θα εκπέμψει θετικά μηνύματα και μια ομιλία η οποία θα στείλει το μήνυμα ότι η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει ισχυρή διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης που θα πάρει η επόμενη κυβέρνηση στις εθνικές εκλογές του 2027, όπως εξήγησε και επισήμανε πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Χθες υπήρχαν αντιδράσεις για την ομιλία Δένδια του Υπουργού Άμυνας.
3: Όχι. Ούτε για την ομιλία του κύριου Δένδια, ούτε για την ομιλία του κύριου Πιερακάκη, ούτε για την ομιλία οποιοδήποτε άλλου. Αυτό το οποίο επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άνθρωποι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι είναι εκείνο το οποίο προτάσσεται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αντανακλάται στο 16ο συνέδριο και σημασία, όπως μας είπαν και χθες, έχουν οι παρόντες, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι δίνουν τη μάχη. Δεν υπήρχε σε κανένα απολύτως σχόλιο, καμία επισήμανση, δεν υπήρχε κάποιο δηλαδή, κάποια αρνητική αναφορά, αν σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, δεν γενικά αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, γιατί ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε και στους απόντες στην ομιλία του.
3: Ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου εκπέμπει την ενότητά της. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη όταν έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, σε μια μάχη η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Για να το κάνουμε, για να το περιγράψουμε λίγο πιο παραστατικά, η σημαία του αφέτη έχει πέσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και είμαστε περίπου το μέγιστο ένα χρόνο πριν από την ώρα της επόμενης εθνικής κάλπης.
0: Πάντως, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ομιλία του κύριου Δένδια ήταν μια αρχηγική ομιλία, έβαλε τις βάσεις και την υποψηφιότητά του για την επόμενη μέρα στο κόμμα και αναφέρθηκε και στους δύο απόντες πρώην Πρωθυπουργός, τόσο στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε στείλει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στα δικαστήρια, αλλά και στον Κώστα Καραμαλή, που ήθελε να πραγματοποιήσει την επανίδρυση του κράτους.
1: Μισό λεπτό, για να πω και εγώ την άποψή μου. Σας ακούω τόση ώρα, λέτε, μισό λεπτό. Εγώ διαβάζω μόταμό τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Γιατί είχαμε πει ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο της ενότητας. Λέει, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό, δεν περιέχει εκχυδαϊσμό της πολιτικής, δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Έχετε την αίσθηση, Θωμά Τσίμπα και Χρήστο Τσαλικίδη, ότι φωτογραφίζει κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος ή κάποια συγκεκριμένα στελέχη τα οποία εκχυδαίζουν την πολιτική, απευθύνονται με ύβρις, ότι έχουν φανατισμό, ότι έχουν κραυγές κλπ.
3: Αλέξανδρε, σε ό,τι αφορά το πώς διαβάζω εγώ τη συγκεκριμένη δήλωση, θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι αποδέκτες αυτής της τοποθέτησης είναι ο κόμπτες αντιπολίτευσης. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχεις ακούσει από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή από κάποιον υπουργό να χρησιμοποιεί για τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ή τα υπόλοιπα κόμματα της εκφράσης, οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει η αντιπολίτευση και η
1: βουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστο, άκουσε με. Θα μιλήσω και ως παλαιότερος αφενός, αλλά και ως επειδή σε τιμώ και σε σέβομαι πολύ, είσαι ένας από τους εξαιρετικούς νέους συναδέλφους με ήθος, με ύφος κλπ. Λοιπόν, όταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πρωί, μεσημέρι, βράδυ πλακώνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου δεν στέλνει γαρδένιες ο ένας τον άλλον, απευθύνονται μάλλον με κραυγές, με ύβρις κλπ. Όταν, για να μην πω με τον Πολάκη τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μην πω με άλλους πολιτικούς, με τον Ανδρουλάκη τώρα, με το σπίτι το ακίνητο που νοικιάζει κλπ. Το τι έχουν ακουστεί για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εσύ θεωρείς ότι ο κύριος Δένδιας αναφερόταν σε όλους τους άλλους εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
3: Αλέξανδρε, θεωρώ ότι αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλεις, αναφορά, μια προσωπική πολιτική αναφορά όταν
1: ο κύριος
3: Γεωργιάδης, όπως αναφέρθηκες, έχει έναν διάλογο. Όχι,
1: εγώ ρωτάω αν ο κύριος Δένδιας φωτογραφίζει τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Κατ' εμέ όχι. Φωτογραφίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό το οποίο αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, είχαν να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η αντιπολίτευση συνολικά.
1: Κάτσε, βρε Χρήστο μου, μισό λεπτό. Εδώ ο κύριος Δένδιας συνεχίζει και λέει: αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας, στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του αναφέρεται, δεν αναφέρεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ναι, ότι όλες αυτές οι τακτικές που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν χωρούν στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι το οποίο εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Για μένα είναι ξεκάθαρη.
0: Αλλά Χρήστο,
1: δεν το συνεχίζω. Εγώ μια ερώτηση.
0: Να απαντήσω κι εγώ στην ερώτησή σου λίγο, Αλέξανδρε.
1: Ο Χρήστος ο Τσαλικίδης είναι στο συνέδριο.
0: Εντάξει, επειδή απευθύνθηκες και σε μένα όμως.
1: Πες.
0: Και να φωτογραφίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως υποστηρίζεις εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν υποστηρίζω, ρωτώ. Είμαι πολύ σαφής. Λέω με αυτές τις αναφορές ο κύριος Δένδιας. Μήπως φωτογραφίζει κάποιος στέλεχος ή κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μιλάει για το κόμμα του. Λέει στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της επρέπειας. Αυτά δεν έχουν θέση. Και ρωτώ
3: από
1: εγώ.
3: Από μένα είναι όχι.
1: Μπράβο. Ρωτώ λοιπόν. Και η απάντηση του κυρίου, του αγαπητού συναδέλφου του Χρήστου Τσαλικίδη είναι όχι. Η απάντηση δική σου ποια είναι, Θωμά?
0: Αν θέλεις τώρα την απάντηση δική μου. Ναι. Τρεις φορές πήγα να ξεκινήσω να απαντάω.
1: Μα όχι, όχι, δεν θα διαστρέψεις αυτά που λέω. Όταν λέω κάτι εννοώ και είναι ερώτηση. Δεν θα λες όπως ισχυρίζεσαι, θα λες όπως ρωτάς. Τα ρήματα έχουν μια συγκεκριμένη χρήση στην ελληνική γλώσσα. Παρακαλώ.
0: Και τι άλλο περιμένουμε, Χρήστο, σήμερα?
3: Σιγά. Ναι. Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού, αυτήν η οποία θα έρθει για να κλείσει τις τρίμερες εργασίες του συνεδρίου. Και θα είναι στραμμένο αποκλειστικά όλο το ενδιαφέρον. Ο κόσμος ήδη αρχίζει και καταφθάνει στην αίθουσα που πραγματοποιούνται οι εργασίες. Ήδη είχαμε και την πρώτη αναγγελία ότι σιγά-σιγά πρέπει να μπούμε όλοι στην αίθουσα και οι δημοσιογράφοι στον χώρο που είναι οι συνάδελφοι για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εργασίες. Ολοκληρώνει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αμέσως μετά ξεκινάει η ψηφοφορία μία ώρα για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής και η πολιτική ζωή συνεχίζει.
0: Πότε θα γνωρίζουμε τη νέα πολιτική επιτροπή?
3: Σημερώματα.
0: Α, τόσο αργά θα πάει δηλαδή?
3: Ναι. Όπως γίνεται κάθε φορά σε όλες τις διαδικασίες.
1: Ναι. Να το ρωτήσω ανάποδα τώρα, Χρήστο, αν έχεις την καλοσύνη, έστω και εκ των υστέρων. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι κάποιοι, όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, φροντίζουν να λείπουν στο εξωτερικό, να είναι στην Πορτογαλία ή να είναι ακόμη και στη Σελήνη, εκτός πλανητικού συστήματος. Φωτογράφιζε μήπως τον κύριο Δένδια ή πάλι αναφερόνταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης?
3: Εγώ θα σου πω ότι σήμερα είναι όλοι εδώ.
1: Εντάξει, Χρήστο. Οκ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, αγόρι μου.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, ένα ακόμη θέμα, γεγονός που προέκυψε και δεν πρόλαβαν τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα να το συμπεριλάβουν, και λογικό είναι γιατί χθες έγινε, ήταν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Να το πούμε για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτούμε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑΣ. Λοιπόν, χθες λοιπόν ο κύριος Πολάκης ανέβασε μία ανάρτηση στο Facebook, όπου έλεγε: Σοκράτη, φάμελε, πάρε πρωτοβουλίες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και δεν πιστεύω να
0: δεν
1: το.
0: Δεν ήταν και τόσο ευγενής. Πάρε πρωτοβουλίες και τέτοια.
1: Ναι, είπε πιο,
0: άλλο να λες πάρε πρωτοβουλίες και άλλο να λες αφωνία.
1: Ναι, θα το συνέχιζα, αλλά με πρόλαβες. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεώρησε, και κατά την ταπεινή μου άποψη, σωστά θεώρησε ο Σοκράτης ο Φάμελος, όταν προσβλητική η αναφορά στον πρόεδρο, εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος, και του είπε: Σε ευχαριστούμε πολύ. Φύγε και περιπάτη, πώς το λένε.
0: Άρα από εκείνη έξω.
1: Άρα του κρεβατός σου και περιπάτη.
0: Ήταν κουβαδάκι εμείς, και σε άλλη παραλία.
1: Και σε άλλη παραλία. Εμείς το είπαμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με τις βουλευτικές έδρες. Και όσα θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα βλέπουν ότι δεν ξαναεκλέγονται κάποιοι ή δεν θα έχουν κόμμα για να εκλεγούν. Γιατί μέχρι προχθές το 23 εκλέγονταν στα φτερά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τώρα που δεν έχουν. Κλάψουν.
1: Ή όμως για να κλάψουν. Μπράβο. Και ακούω μετά, απαντά ο Παύλος ο Πολάκης στο Σοκράτη το Φάμελο και λέει κάτι για ενότητα και για διάλυση κλπ. Και το λέει ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα το Μέση, το Ρονάλντο της πολιτικής, τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, διέλυσε τα πάντα και ομολόγησε και αυτός και ο Σπίρτζης και ο Γιώργος Τσίπρας ότι στηρίξανε τον Κασελάκη μόνο και μόνο για να μην βγει Αχτσιόγλου. Το είπανε φόρα παρτίδα, ότι εμείς δεν το αυτό που θέλαμε ήταν να μην εκλεγεί Αχτσιόγλου.
0: Πολιτικές επιλογές είναι αυτές και κάποτε
1: και τώρα ο
0: έρχεται
1: άνθρωπος,
0: το πλήρωμα έτσι, του χρόνου.
1: Και ο άνθρωπος που διέλυσε το σύμπαν, που ουσιαστικά μέσω από το Twitter και λοιπά είπαν τα χίλια μύρια όσα για μια γυναίκα πολιτικό.
0: Να δούμε
1: γυναίκα πολιτικό.
0: Με ποιο κόμμα θα κατέβει, ναι, αν θα κάνει δικό του κόμμα.
1: Όχι,
0: ο κύριος
1: περιγράφω
0: Πολάκης.
1: Καταστάσεις και περιγράφω γεγονότα έτσι όπως έγιναν. Και σωστά επισημαίνει ο Θωμάς ο Τσίμπας, είναι ότι όταν στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι.
0: Λοιπόν, ναι. Να πάμε όμως στην άλλη άκρη της γραμμής. Ο Τίμος.
1: Ο Τίμος, το drone της R3.
2: Καλημέρα, Τίμο.
1: Γεια, πες, Τίμο.
2: Σας καλημερίζω από την Περαία.
0: Οπα.
2: Την παραλία της Περαίας.
0: Α, που λέγαμε τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία.
1: Για Περαία, μεριαλό. Για πες.
2: 24 βαθμούς Κελσίου. Έχει αρκετούς ξένους, κυρίως ξένους, οι οποίοι άλλοι κάνουν θεραπεία. Κάποιοι τολμηροί έχουν ήδη βουτήξει. Ναι, κάποιοι τολμηροί έχουν ήδη βουτήξει.
1: Γιατί τολμηροί, με 24 βαθμούς τολμηρός είναι να βουτήξει με
2: 10 βαθμούς. Είναι λίγο κρύα. Είναι λίγο κρύα τα παιδιά, ακόμη πιστεύω.
1: Έχει αέρα, λέει η Αργυρό.
2: Κάποια παιδάκια παίζουν τα κουβαδάκια και αρκετοί είναι αυτοί που παίζουν.
1: Επίτηδες θα κάνουν. Μα τρολάρει τώρα ο Τίμος. Ναι.
2: Έχει αρκετό κόσμο, δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο. Και όμως έχει. Δωρεάν εξαπλώστρες, ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ εδώ στην Περαία. Και ήδη έχουν κάνει ποδαρικό για την θερινή σεζόν αρκετοί.
1: Όσοι μας ακούτε. Λοιπόν,
0: να πούμε όμως ότι ο Τίμος, ναι. Καλό είναι αυτό για Κυριακάτικο μεσημεράκι να πάμε προς Περαία, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα στην Εθνική Οδό με το κλείσιμο της σύραγγας στα Τέμπη.
2: Ακριβώς από αύριο μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα, από τις 7.30 το πρωί αύριο μέχρι και τις 8.30 της Παρασκευής το απόγευμα, θα κλείσει το κομμάτι από Λεπτοκαριά μέχρι και Πλαταμόνα όλες οι σύραγγες και στα δύο ρεύματα. Θα γίνει συντήρηση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και συγκεκριμένα θα γίνουν μετρήσεις στο φωτισμό. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα θα γίνεται παράκαμψη στη Λεπτοκαριά και όσοι κινούνται προς Θεσσαλονίκη παράκαμψη από την περιοχή του Ευαγγελισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται κυκλοφορία μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, οπότε χρειάζεται προσοχή. γιατί εκεί έχουν γίνει αρκετά προχειά δυστυχήματα στο παρελθόν. Και θα υπάρχουν αστυνομικοί από αύριο σε όλες τις παρακαμπτήριους οδούς και σχετικές ενδείξεις της τροχιάς για να διευκολύνουν τους οδηγούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Τίμο.
1: Να είσαι καλά, Τίμο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Και να πούμε,
0: υπάρχει και τρίτο χτύπημα στην πολιτική.
1: Για πες.
0: Τα δάχτυλα.
1: Α, ναι, ναι. Λέει για το επόμενο σποτ του κυρίου Τσίπρα, που η ρίστο εμπαρόδο, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι 26 του μήνα, κλείδωσε στο Θησείο, θα έχει background την Ακρόπολη, αλλά θα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή θα είναι μία εκδήλωση και τέλος, θα είναι αρκετές εκδηλώσεις,
0: μέχρι
1: οι οποίες
0: να
1: θα δηλώσουν, ναι, θα είναι σταδιακά.
0: Δηλαδή,
1: το μαρτύριο της αγώνας.
0: Δηλαδή, στην πρώτη εκδήλωση θα δηλώνει ένα γράμμα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Θα ανακοινώνει. Στη δεύτερη θα ανακοινώνει το δεύτερο. Και θα πάμε λέγοντας, γιατί όταν το χτύπημα στα μεταδάχτυλα στο τραπέζι λέει, ο Σεπτέμβρης είναι μακριά. Άρα πρέπει μέχρι τότε, μέσα στο καλοκαίρι, να το μάθουμε.
1: Θωμά Τσίμπα, απέναντι στον Τσίπρα είσαι προβλέψιμος.
0: Καθόλου προβλέψιμος δεν είναι.
1: Άμα σε άφηνα, θα έφερνες τη μία μέρα καλεσμένο του Λαφαζάνη, την άλλη μέρα τον Βαρουφάκη, την τρίτη Κωνσταντοπούλου, είναι όποιο. Ελάτε.
0: Άρα
1: να βρίσουμε
0: βλέπετε
1: μαζί τον Τσίπρα.
0: Που υπάρχει λογοκρισία. Τα μάθηνε, λέει. Το ομολογεί.
1: Είσαι προβλέψιμος. Είσαι προβλέψιμος.
0: Το ομολογεί.
1: Εγώ ήθελα απλά να πω.
0: Είναι
1: Αργυρό,
0: στη δημόσια σφαίρα, στην πολιτική
1: Αργυρό,
0: σφαίρα και πρέπει να.
1: Εγώ δεν θέλω να αναφέρω σε αυτό. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στη γείτονα Βουλγαρία, γιατί η Ντάρα χάρισε την πρώτη νίκη στην Βουλγαρία στο διαγωνισμό της Eurovision, κέρδισε και το κοινό και τους κριτικούς. Ο δικός μας ο Ακύλας Φέρτο είναι στη δέκατη, ήταν στη δέκατη θέση, κατετάγει στην δέκατη θέση, και η Βουλγαρία θριάμβευσε, η Ντάρα θριάμβευσε με το Μπαγκαράγκα. Το Μπαγκαράγκα το έχουμε.
0: Και εμείς το 20.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Το 5 ή το 4 είχαμε πάρει.
1: Και εμείς. Α, το έχει.
0: Πότε είχαμε πάρει εμείς το...
1: Καλά, δεν ήταν Μπαγκαράγκα.
0: Όχι, τη Eurovision πότε την είχαμε κερδίσει. Το 4 ή το 5.
1: Το 5.
0: Το 5. Και λίγα χρόνια μετά ήρθε η ολική καταστροφή.
1: Αυτό το
0: στην οικονομία μας.
1: Α, θα έρθει συνολική καταστροφή.
0: Δεν ξέρουμε, Πλάκα κάνω.
1: Να το Μπαγκαράγκα.
0: Σας χαιρετώ. Αφού ακούμε μουσική. Τι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και όπως σας έχουμε προαναγγείλει από χθες αλλά και από σήμερα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στο στούντιο του 102 FM της R3 και της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας ο Θωμάς Τσίμπας και ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης και ο Θωμάς Τσίμπας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Καστανίδη.
2: Καλώς σας βρίσκω.
0: Και νομίζω ότι...
1: Ένα πρόσωπο που έχει πάνω από 20 χρόνια στο πολιτικό βίο της πόλης μας και της Ελλάδας.
0: Και με βάση τις μετρήσεις κοινής γνώμης σε επίπεδο προσώπων, χέρι της εκτίμησης ευρύτερα, πέρα από το κόμμα που, του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησε διαχρονικά για δεκαετίες, χέρι της εκτίμησης πολλών χώρων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, αν το πούμε έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε τόσο καλές κουβέντες για μένα.
0: Εμείς αποτυπώνουμε την πραγματικότητα.
1: Απλά εγώ να προσθέσω ότι ως νέος δημοσιογράφος του 89, 88-89 που ξεκίνησα, ήσασταν εσείς νέος πολιτικός και σας είχα κάνει μια συνέντευξη τότε στο Ράδιο Παρατηρητής και πραγματικά... μου θυμίζει λίγο εκείνη την περίοδο.
0: Έτσι.
1: Και συγκινούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τότε είσαστε νέος, τώρα είστε στο περιθώριο της πολιτικής. Εκτιμώ ότι είστε ενεργός πολιτικός.
0: Πριν πει, να πω εγώ είναι από την εμπειρία μου ότι ο Καστανίδης είναι ο πολιτικός εκείνος, αν μου επιτρέπετε, λέω ότι είναι από τους πολιτικούς εκείνους που όσο τον έζησα εγώ μες στη Βουλή την τελευταία τετραετία 19-23, που ανέβαινε στο βήμα χωρίς κείμενα και μπορούσε να κάνει πληρέστατη ανάλυση, προσέγγιση, καταγραφή, ερωτήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις. Αυτό ήταν κάτι που για μας τους νεότερους βουλευτές ήταν κάτι το εξαιρετικό. Και από εκεί λέω ότι η εκτίμηση από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Τώρα πάμε στα ερωτήματα.
1: Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη πάντως σας εστιμά πάντα,
0: πάντα
1: και καθώς σας εκλέγει πρώτο πολιτικό. Όχι πάντα πρώτο, αλλά στις τελευταίες αναμετρήσεις πρώτος και πολιτικός.
2: Ό,τι οφείλω, κύριε Τσίμπα, το οφείλω και το λέω με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στους πολίτες όλης της χώρας για την τιμή που μου κάνανε να με περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους.
0: Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την ρήξη με το ΠΑΣΟΚ, με ένα κόμμα με το οποίο γεννηθήκατε μαζί του και αυτό γεννήθηκε μαζί με εσάς. Δηλαδή είστε από τους προτεργάτες της δεκαετίας του 80, της διαμόρφωσης αυτού του λαϊκού, λαοπρόβλητου κινήματος με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα ήθελα να μην μιλήσω για όσα με πολύ μεγάλη ενάργεια και νομίζω σαφήνεια λέω στις 4 Μαΐου στην επιστολή μου, με την οποία, όπως είπα, για συγκεκριμένους λόγους υποβάλλω την παραίτησή μου όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Επ' αυτού δεν θέλω να μιλήσω. Να μου επιτρέψετε να σας πω μόνο μία διόρθωση. Δεν είμαι από αυτούς που διαμόρφωσαν στη δεκαετία του 80. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, και νωρίτερα.
2: Από το 1974.
0: Από την καλά κάνετε και με διορθώνετε. Καλά
2: από κάνετε. Την ίδρυσή του.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πάντως μπορεί να με σχολιάζετε εκείνα τα γεγονότα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε ένα άλλο γεγονός. Ότι στις τελευταίες εκλογές του 23 εσείς ήσασταν πρώτος βουλευτής και δεύτερος βουλευτής ήταν ο κύριος Σαουλίδης. 2026, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, και κανείς από τους δυο σας δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ πλέον. Όχι με απόφαση δική σας, αλλά με απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Κύριε Τσίμπα, είπα ότι ήμουν πολύ σαφή στη δήλωση που έκανα στις 4 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να πω μόνο μια κουβέντα και να μείνουμε εδώ, γιατί μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχολιάζω τον κύριο Ανδρουλάκη. Το 2023, όπως ξέρετε, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μου έκαναν την τιμή να με αναδείξουν πρώτος σε ψήφους. ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την έδρα σε μία από τις τρεις περιοχές που έχει δικαίωμα να δηλώσει. Εάν έμενε εκεί το θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν στην πολιτική, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ξεκαθάρισμα γιατί απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρόνια διαδρομή. Ακολούθησαν όμως και σειρά άλλων γεγονότων που με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο έδειχναν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ.
3: Το για ψάξατε δώσω... γιατί δεν επιθυμεί.
2: Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρξαν από το 23 μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του τομέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε οργανώσεις τις οποίες απειλούσαν γιατί με καλούσαν για ομιλητή. Και πρόσφατα στο συνέδριο επήραν μία απόφαση η οποία αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Πώς θα τον αποκλείσουν. Με τροποποίηση του καταστατικού. Συνήθως οι τροποποίησεις του καταστατικού ισχύουν από την ψήφιση τους και μετά. Εδώ με πολύ καμάρι έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς ότι πήραμε μία απόφαση, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, να αποκλειστούν όσοι έχουν 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και στην εισαγωγή μου είπα την 20ετία.
2: 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Λοιπόν, το καταπληκτικό είναι ότι αυτό αφορά έναν άνθρωπο. Αν ψάξετε να βρείτε δεύτερο.
3: Εσάς αποκλειστικά.
2: Τώρα είναι και θέματα, ξέρετε, αξιοπρεπίας. Έχω μάθει στη ζωή μου, δεν έχω προσκυνήσει και δεν έχω παρακαλέσει ποτέ κανέναν. Λοιπόν, άντε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας.
3: Αυτό ήταν όμως μια πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Το συνέδριο ήταν συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οι σύντροφοί σας δηλαδή γιατί ψήφισαν κάτι τέτοιο?
2: Καταρχήν, αν ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι αυτό έγινε ως πρόταση περί τα μεσάνυχτα, όταν υπήρχαν ελάχιστοι μέσα και δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ποιον αφορούσαν, ποιον φωτογράφησαν.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Θέλετε να ασχοληθούμε με αυτά?
0: Νομίζω και με αυτό κλείνουμε αυτή την ενότητα. Η δήλωση του Δημήτρη Ρέπα, επίσης ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, είναι από την ιστορική ομάδα των λοχαγών, κύριε Καστανή.
2: Στη δεκαετία του 80.
0: Γι' αυτό είπα στη δεκαετία
2: του 80. Νεαρά,
0: όταν εκλεγήκατε για πρώτη φορά βουλευτής, το 81. Έτσι δεν είναι, το 81 εκλέγηκατε.
2: Ναι.
0: Λέει ο Δημήτρης Ρέπας, η επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τελεία. Και θέλω τώρα, αφού κλείνει αυτό το κομμάτι, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, λοιπόν, να ρωτήσω πώς ανασυντίθεται, πώς κατά την άποψη του Χάρη Καστανίδη αναδιαμορφώνεται με δεδομένες τις συνθήκες και το διεθνή πολιτικό περίγυρο. Είδα στο Twitter, καθώς σας έψαχνα για τη συνέντευξη σήμερα, κάνατε και μια αναδημοσίευση της γεωπολιτικής ανάλυσης του Νίκου του Κοντζιά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καστανίδης αναδημοσιεύει την ανάλυση του Νίκου Κοντζιά, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Ρωτώ λοιπόν, πώς βλέπετε να αναδιαμορφώνεται ο χώρος της κέντρο-αριστεράς και αν έχει ελπίδες να βρει εκείνο το σημείο ισορροπίας που θα ανατρέψει την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή, για όσους πολίτες δεν θέλουν, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει πρωτιά. Έχει 10 μονάδες πίσω το δεύτερο. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, να αντικατασταθεί, να το πω έτσι πιο κομψά. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, κύριε Καστανίδη?
3: Και να προσθέσω λίγο, αν μου επιτρέπεις, πάνω στην ερώτησή σου, Αλέξανδρε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ηγέτης στο κοινοβούλιο που θα μπορεί να προχωρήσει
0: το κάνεις πιο συγκεκριμένα
3: στην ανασύσταση της κεντροαριστεράς για οποιοδήποτε.
0: Σας ακούμε όλο αυτιά, κύριε Καστανίδη.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πρώτα μερικά πράγματα τα οποία είναι κρίσιμα για την ανάλυσή μας. Γιατί το να συζητήσουμε πώς θα ανασυγκροτηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς πρέπει να προκύπτει από το ερώτημα γιατί. Σοκαλά, πρέπει να ανασυγκροτηθεί δηλαδή ο χώρος της κεντροαριστεράς? Λοιπόν, στην διάρκεια της μεταπολίτευσης.
0: Γιατί είναι πολύ κατακαιρματισμένος.
2: Ναι, τώρα θα καταλήξω.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχαμε μια ειδική πολιτική συνθήκη η οποία ήταν πολύ χαρακτηριστική για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, και μια άλλη μεγάλη παράταξη δημοκρατική της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε εξοπλισμένα τα δύο κόμματα με πολιτικό προσωπικό το οποίο είχε αξία και ταυτόχρονα προέβαλαν διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός αισθανότανε ότι δεν εκφράζεται από την πολιτική ενός κόμματος, προσέτρεχε στην πολιτική του άλλου, αν παραδείγματος χάρη όπως συνέβη το 1981, ο κόσμος θεώρησε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή για τη χώρα, επέλεξε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κυβέρνησε τη χώρα. Αυτό έδινε ταυτόχρονα μια προοπτική στους πολίτες, έλεγαν δηλαδή ότι η ζωή μας θα είναι με τον έναν ή τον άλλον όπως την επιθυμούμε, και συνεπώς έδινε και κυβερνητικές λύσεις που οδηγούσαν πραγματικά σε διαφορετικές συνθήκες, χειρότερες, λέω εγώ, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, καλύτερες όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Δεν άφηναν, ο δικοματισμός όμως, επιτρέψτε μου, δεν άφηνε να αναπνεύσουν κάποια άλλα κόμματα, γιατί ξέραμε υπήρχε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ένας συνασπισμός της αριστεράς τότε τη δεκαετία του 80. Ήταν μια τετρακομματική βουλή.
2: Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για μια τρικομματική βουλή. Δηλαδή, εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα, υπήρχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι πρόσκαιρες, όπως ήταν την περίοδο 89-90, συμμαχίες σας που έδωσαν τότε τον συνασπισμό. Ήταν η σύμπραξη του Χαρίλαου του Φλωράκη με τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη συνθήκη, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι επικίνδυνη και για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Υπάρχει, μετά την αμφισβήτηση μάλιστα των ευρωεκλογών, ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, μια μικρομεσαία ή μεσαία θα έλεγα δύναμη στο χώρο του συντηρητικό, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που κέρδιζε 40%, στις ευρωεκλογές πήρε 28% και δημοσκοπικά τουλάχιστον όλες οι έρευνες δείχνουν ότι θα κινηθεί και κάτω από αυτό. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν πλήρη κατακαιρματισμό, μια πλήρη διάσπαση στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης με μια πλειάδα κομμάτων που δεν δίνουν την προοπτική μιας άλλης εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Έχεις λοιπόν αυτή την ιδιότυπη συνθήκη όπου ο κόσμος κατά πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, λέει δεν θέλω πια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και την ίδια ώρα απεγνωσμένος γυρίζει δεξιά του και αριστερά του και λέει πού θα κουμπίσω. Ο ένας είναι στο 10-11%, άλλος είναι στο 5-6%, άλλος στο 1-2%. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνδυνο και ανισορροπία και για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Αν ο πολίτης πηγαίνει απεγνωσμένος στις εκλογές, μπορεί να έχουμε μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες είτε πολιτικού χάους, είτε πολιτικών αδιεξόδων πολύ σημαντικών για τη χώρα. Εδώ προκύπτει η ανάγκη να υπάρξει ένας άλλος προοδευτικός πόλος που να δίνει πιστική απάντηση ότι οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Άνω τελεία.
2: Να πω μια φράση ακόμα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ποιο είναι το εγχείρημα λοιπόν? Το εγχείρημα είναι η σύγκληση των δυνάμεων αυτών σε ένα κοινό πρόγραμμα και σε μια κοινή κάθοδο στις εκλογές. Το λέω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα? Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, γιατί επικρατούν πολλές προσωπικές και κομματικές ιδιοτέλειες. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, απαξάπαντες, από το Πασόκ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, τα νέα κόμματα τα οποία λένε ότι θα εμφανιστούν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η αποστολή είναι να δοθεί μια πιστική εναλλακτική δημοκρατική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το έχει ανάγκη, γιατί εάν αρχίσω και περιγράφω, και αυτή είναι η τελική μου φράση, θα σας πω αμέσως μετά αν χρειαστεί. Εάν αρχίσω να περιγράφω ποια είναι τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για τη χώρα, τρύπεις τα μάτια σου. Τρίβεις τα μάτια σου. Λοιπόν, ως εκ τούτου χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να πάνε ακόμη και μετά τις εκλογές, αν όχι πριν από τις εκλογές, σε αυτό που αποκάλεσα σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Κλειδί είναι ο όρος επικοινωνία, μια που είπατε για στοιχεία και θυμήθηκα τώρα ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, με ανάπτυξη 2% και υπερπλεόνασμα που οριζόταν από το τρίτο μνημόνιο 4%, υπήρχε με βάση το κυρίαρχο μηντιακό στάτους υπερφορολόγηση των πολιτών. Σήμερα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, η ανάπτυξη είναι 2% και το υπερπλεόνασμα είναι 5%, τώρα είναι Δευτέρα και πάμε για τη δουλειά μας. Είναι Είναι και θέμα επικοινωνιακό. Άλλο όμως θέλω να ρωτήσω τον Χάρη τον Καστανίδη. Για αυτό που είπε σε σχέση με τον χώρο. Η ευκαιρία χάθηκε, αν μου επιτρέπετε, τον Μάιο του 23, όταν είχαμε απλή αναλογή τα περί συνεργασίας. Γιατί εμένα προσωπικά μου εμφανίζεται αυτή η συνεργασία ως μεταφυσική ανησυχία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του. Που είπατε για τις ιδιωτελείς και εγωιστικές πολιτικές ιδιωτέλειες κλπ. Τότε ήταν η ευκαιρία, το Μάιο του 23, με απλή αναλογική που είχε νόημα γιατί το πλαίσιο διευκόλυνε. Δεν ήταν ούτε το μπόνους των 50 ευρώ, ούτε τίποτα άλλο. Από τότε φτάσαμε στο σήμερα. Και στο σήμερα ακούω πολλούς, κύριε Καστανίδη, και σε αυτό θέλω την αξιολόγησή σας, αφού ο Βαρουφάκης θέλει να πάει μόνος του. Ο Ανδρουλάκης θέλει να πάει μόνος του. Το Κουκουέ θέλει μόνο του, δεν θέλει κανένα, ιστοπρί το εξώτερο είναι όλοι οι υπόλοιποι. Η Κωνσταντοπούλου θέλει να πάει μόνη της. Ο καθένας θέλει μόνος του. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία. Μήπως θα πάμε στην πρώτη Κυριακή όπου θα γίνει η καταγραφή και στη συνέχεια οι Έλληνες πολίτες, αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή και δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να πέσουν πάνω στον δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ο δεύτερος. Αν θέλουν να αλλάξουν την παρούσα κυβέρνηση, γιατί μπορείτε να επιλέξουν τη δεύτερη Κυριακή να συνεχίζουν με τον Ιωάννη.
3: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό και κάτι άλλο που λέει ο Αλέξανδρος. Να προσθέσω κάτι διαφορετικό. Παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κόμματα τείνουν να γίνουν αρχηγικά και να μην ακούμε πολιτικές της αντιπολίτευσης. Και να μην μιλάμε πια για πολιτική, αλλά για επικοινωνία. Αυτό πώς μπορεί να ξεφύγει από την πολιτική σκηνή και να μιλήσουμε επιτέλους γιατί θέλουμε το τάδε κόμμα, όχι τον τάδε αρχηγό, το τάδε κόμμα ή το δίνα κόμμα. Γιατί ακούμε κόμμα Τσίπρα και δεν έχουμε ακούσει πολιτική. Έχουμε ακούσει μια έκθεση ιδεών.
2: Λοιπόν, επειδή τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, θα μου επιτρέψετε, δώστε μου λίγο χρόνο για να να πούμε μερικά πράγματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Το παράδειγμα του 23, πώς χάνονται οι ευκαιρίες, είναι πολύ χαρακτηριστικό για να μην επαναληφθεί το 26 ή το 27, όποτε γίνουν οι εκλογές. Τότε έχουμε, ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά έχουμε όμως δύο δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά αποκλείουν την πιθανότητα να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα της επλής αναλογικής και να πάμε σε μια προοδευτική, ας το πούμε έτσι, λύση. Ποιες είναι οι δύο δηλώσεις? Η μία δήλωση είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει σε όλους τους τόνους, θυμίζω την έκφραση, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Άρα ο κόσμος τι ακούει? Ακούει από το κόμμα που εμφανίζεται ότι θα παλέψει για τη δεύτερη, για την τρίτη θέση, μιλάω για τις εκλογές του 23, να λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άρα από τη στιγμή που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, σημαίνει ότι αυτό αποκλείεται από πιθανές συνεννοήσεις και διεργασίες συνεργασιών. Και έχουμε και μια δεύτερη δήλωση, εξίσου αρνητική με την πρώτη του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά εγώ για να προχωρήσω στο σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είμαι πρώτος. Δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο η απλή αναλογική. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δήλωνε θα είμαι πρώτος για να απευθυνθώ στους άλλους. Αλλά αυτό δεν προέκυπτε πουθενά από καμία έρευνα της κοινής γνώμης, οπότε τι έλεγε ο κόσμος? Δεν πρόκειται να βγει ούτε ο Τσίπρας πρώτος. Συνεπώς τώρα τι μου λένε για απλή αναλογική? Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου, μπροστά στο αδιέξοδο, πήγαμε στο 41% της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι εύγλωτο για να μην επαναληφθεί τώρα. Όταν ζητάω ότι πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης. Εάν μάλιστα
0: ιδρυθεί... Πάντως, κύριε Καστανίδη, για να τα λέμε όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Τσίπρας παρασκηνιακά είχε δεχθεί να μην είναι ο Πρωθυπουργός σε περίπτωση εκλογής και είχε συμφωνήσει στο πρόσωπο της Λούκας Κατσέλη. Αυτό το λέω, το καταθέτω, καταθέτω ως προσωπική πληροφόρηση.
1: Αυτό είναι τελείως προσωπικό.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ στοιχείο για να το αξιολογήσω. Δεν το έχει πει ούτε ο ίδιος και αυτό που μένει είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως δημόσια πολιτική δήλωση, ότι εγώ μόνο αν είμαι πρώτος.
0: Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα, είπαμε το κακό παράδειγμα να μην επαναληφθεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πάμε σε επικίνδυνη, ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών σε συνθήκες απόγνωσης. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση? Σας παρακαλώ, κάντε μία υπόθεση εργασίας. Εάν ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δημιουργήσει και αυτός όπως οργιάζουν οι φήμες κόμμα, το πιθανότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25%. Αυτό σημαίνει ότι το μπόνους των 50 ευρώ δεν μοιράζεται σε κανέναν, συνεπώς κατανέμεται αναλογικά στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Άρα ουσιαστικά πάμε σε μια εφαρμογή της απλής αναλογικής λόγω της χαμηλής πίεσης της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως αν ιδρυθεί, επαναλαμβάνω, κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ας πούμε, πείτε ότι το Πασόκ βγαίνει πρώτο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, με μία ψήφο διαφορά.
1: Το πιστεύετε αυτό?
2: Σταθείτε. Σταθείτε. Λέει λοιπόν ότι βγαίνει πρώτος, έτσι δεν είναι? Με μία ψήφο διαφορά.
1: Αυτός είναι ο στόχος του.
2: Μάλιστα. Πείτε λοιπόν ότι ο στόχος δικαιώνεται και βγαίνει με μία ψήφο διαφορά. Λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Άρα με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί, διότι πρώτο κόμμα θα είναι. Θα πάρει την εντολή από τον κύριο Τασούλα και θα πει: κύριε Ανδρουλάκη, σχηματίστε κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι δεν θα ισχύσει η παγκόσμια πρωτοτυπία. Πλανητικό παράδειγμα θα είναι το πρώτο κόμμα να πει: δεν θέλω να σχηματίσω κυβέρνηση. Πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα σχηματίσει από τη στιγμή που δεν θα κάνει με τη δεξιά συνεργασία? Έτσι δεν δηλώνει? Πρέπει να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν κάνει τον κόπο να το πει από σήμερα? Γιατί δεν το λέει από σήμερα? Για να το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος. Διότι αν το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος, αλλιώς θα ψηφίσει και δεν θα είναι απεγνωσμένος. Το ίδιο αφορά και τους υπολείπους.
0: Άρα μισό λεπτό. Αυτό λέτε, αφήνει να καταλάβει ο ακροατής μας ότι έχει δεύτερη σκέψη πίσω από το μυαλό του κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα σας πω κάτι.
0: Κακέ Τριανταφυλλίδη, ναι.
2: Ο χρόνος, ξέρετε, είναι αμήλικτος και πάντοτε οριμάζει και τον κόσμο. Θυμάμαι όταν το 1997 είχα υποβάλει την παρέτησή μου από Υπουργός Μεταφορών. Γιατί
0: με το Μαντέλη τότε. Ναι, ναι.
2: Όταν λοιπόν είχα υποβάλει την παρέτησή μου το 1997, καταγγέλλοντας.
0: Ψηφιακές παροχές.
2: Για τις ψηφιακές. Όχι μόνο για τις ψηφιακές παροχές.
0: Όχι μόνο, συνολικά.
2: Γιατί είχαμε συμφωνήσει ως κυβέρνηση ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη
0: νόμο
2: αρχή.
0: Νόμο για τις προμήθειες.
2: Για τις προμήθειες και τα έργα του δημόσιου τομέα με ανεξάρτητη αρχή. Και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε και το όνομα του αείμνηστου Αριστόβουλου Μάνεση. Και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Και λέω ότι εγώ δεν στέκομαι σε μια κυβέρνηση που κάνει πίσω σε μια θεμελιώδη αρχή διαφάνειας στα έργα και τις προμήθειες. Ο κόσμος μου έλεγε, ακόμη και άνθρωποι του Πασού, μα τώρα τι θέλει ο Χάρης? Πήραμε μάλιστα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μετά από λίγο καιρό ο διάδοχός μου επήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε ειρκτή για συγκεκριμένες προμήθειες που υπέγραψε, τότε ο κόσμος κατάλαβε και λέει, έχει δίκιο ο Χάρης. Έρχομαι στο σήμερα. Αφήστε το χρόνο να δείξει. Εγώ δεν μιλάω για δεύτερες σκέψεις. Θα καταλάβουν οι Έλληνες όταν φτάσει η κρίσιμη στιγμή. Επειδή θέλω να προλάβω τις κρίσιμες στιγμές.
1: Επειδή όμως το παράδειγμα που αναφέρατε φέρνει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ στις εκλογές?
2: Να φέρνετε ένα τέτοιο παράδειγμα. Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να αποκλείσω
0: τίποτα.
2: Καμία προσδοκία.
0: Το δικαίωμα στην ελπίδα το έχουν όλοι.
2: Έτσι, καμία προσδοκία δεν θέλω να αποκλείσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ. Και εάν έχουμε το χαρακτηριστικό ότι κατανέμονται αναλογικά, διότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25, πρέπει από τώρα να υπάρξουν διεργασίες, ακόμη και αν δεν οδηγήσουν σε μια σύμπαραξη πρώτων εκλογών, να γνωρίζει ο κόσμος από το σύνολο των υπαρκτών δυνάμεων που δεν αυτοαποκλείονται ή αυτών που πρόκειται να ιδρυθούν, ότι θα αναζητήσουν την συνεννόηση. Μα αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
0: Έχουμε μόνο 7 λεπτά. Με το Χάρη Καστανή που κουβεντιάζεται για τις ώρες. Πώς περνάει, νεράκι περνάει η ώρα. Λοιπόν, και δεν θα κλείσει, δεν θα ρωτήσουμε.
2: Πάντως είναι σαφές αυτό.
0: Ναι, σαφές, σαφές, δεν το λέω. Μισό λεπτό. Ναι. Για να πούμε.
1: Απλά
0: καλά.
1: Και ομά.
0: Ναι.
3: Θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας ένα νέο κόμμα.
0: Ναι.
3: Είστε σε, σε συνομιλίες ναι, μαζί
0: και,
3: του. Ναι.
0: Και τι θα κάνει ο Χάρης Καστανίδης? Έχω... Μισό λεπτό. Ναι. Μια επιλογή είναι να μείνει σπίτι του. Μια άλλη επιλογή
3: δεν
0: είναι.
3: Δεν φαίνεται
0: δει...
3: πάντως από άνθρωπο.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Όχι.
3: Θα μείνει σπίτι του Χάρης Καστανίδης.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Επειδή πολλές φορές με έχουν ρωτήσει, κύριε Τσίπα, δημοσιογράφοι το τελευταίο καιρό, εάν υπάρχει συνεννόηση, σας απαντώ ότι δεν υπάρχει ούτε καμία επικοινωνία, ούτε καμιά συμφωνία, ούτε καμιά συνεννόηση.
0: Με τον κύριο Τσίπρα εννοείται.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε αυτό τώρα. Όμως που μπορώ να σας πω
0: είναι
2: ότι, θα κάνω.
0: Ναι.
2: Είδατε πόσο είδε σε Θωμά πόσο ανυπόμονος είναι ο Τριανταφυλλίδης.
0: Έβαλα τον ειδικό σύνδεσμο. Ότι.
2: Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο μπορώ να κάνω είναι να υποστηρίξω αυτό που έλεγα πριν. Μέχρι το τέλος, για τη χώρα και το λαό μας και για την ανάγκη να υπάρξει προοδευτική, πιστική, εναλλακτική διακυβέρνηση, θα αγωνιστώ για να, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ευκολότερες ή απόλυτα δύσκολες, να συγκλίνουν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, που επαναλαμβάνω δεν αυτό αποκλείονται, να συγκλίνουν στην ανάγκη μιας δυνατής προοδευτικής συμμαχίας που θα οδηγήσει τη χώρα στο αύριο με διαφορετική.
0: Και όταν αυτοί λένε, μισό λεπτό, ότι αυτό είναι μια μεταφυσική ανησυχία, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκληση. Ποια σύγκληση? Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του.
2: Είπα ότι θα υπάρξουν συνθήκες οι οποίες μετά τις εκλογές θα πρέπει να εκτιμηθούν.
0: Τις πρώτες.
2: Ναι. Και ότι έχει μεγάλη σημασία από τώρα όλοι να δεσμευτούν ότι αυτό θα το αναζητήσουν. Όποιος δεν δεσμευθεί ότι θα αναζητηθεί η σύγκληση, η προγραμματική, η συνεννόηση και η σύμπραξη τελικά στα πλαίσια μιας προοδευτικής κυβέρνησης,
0: ωραία,
2: ή έχει δεύτερες σκέψεις, ή διαφορετικά δεν μπορεί να έρθει στο ύψος.
0: Και αν το χάρτη του Καστανίδη τον πάρει ο Αλέξης ο Τσίπρας και πει ναι, διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα, ξέρουμε τα λάθη μας, κάνουμε την αυτοκριτική μας, γράψαμε και ένα βιβλίο 750 σελίδες όπου ζητάμε συγγνώμη για μια σειρά πράγματα που κάναμε που δεν ήταν σωστά. Λοιπόν, δέχεται ο Χάρης ο Καστανίδης σαν μια μορφή ήθους, ύφους, εντιμότητας κλπ. Να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, τι θα του πείτε?
2: Ότι πρέπει πρώτα να ακούσω. Πρέπει πρώτα να ακούσω να το λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Και πρέπει πρώτα να ακούσω να λέει ότι θα συμπράξει και αυτός με τη σειρά του στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν...
3: Δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής.
2: Όχι μόνο δεν το έχει κάνει, και εκτός αυτού θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, το οποίο... γιατί
0: έχει και αυτός τα δίκια του όμως, έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί με φράξιες, με τάσεις και με αυτό, το του βγάλανε έγινε... την ψυχή, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε,
0: στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το
2: έγινε...
0: Με συνισταμένες και συνιστώσες και ιστορίες.
3: Όλα τα κόμματα υπάρχουν.
0: Όλα τα
3: κόμματα υπάρχουν.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να μας πει κάτι.
2: Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Είπε ότι εγώ υπηρετώ το σενάριο της σύγκλησης.
0: Ναι.
2: Και κατά την άποψή μου, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει σήμερα, και Νέα Αριστερά και υποίδρυση κόμματα, πρέπει να πάνε σε μια μεγάλη προοδευτική συνεννόηση. Αυτό θα το υπηρετήσω μέχρι τέλους. Περιμένω να δω και ποιος άλλος από τους υπάρχοντες ή αυτούς που θα υπάρξουν λένε τα ίδια
0: δύο
2: πράγματα.
0: Δύο λεπτά, ναι.
2: Λένε τα ίδια πράγματα.
0: Και αν δεν γίνει, δεν γίνει. Φτάσετε δηλαδή παραμονές των εκλογών και δεν έχει γίνει αυτή η σύγκληση.
2: Επαναλαμβάνω ότι τι θα κάνετε πολιτικά. Αφήστε ορισμένους ανθρώπους να παίξουν κρίσιμο ρόλο για μετά τις εκλογές.
0: Άρα παίζεται ρόλο σε αυτή την προσπάθεια σύγκλησης των δυνάμεων.
2: Είπα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, σας το είπα από την πρώτη στιγμή.
3: Αυτό
2: ό,τι μπορώ για να αυτό.
3: Άρα ναι. στις εκλογές θα είστε θεατής ή θα συμμετέχετε?
2: Νομίζετε ότι οι εκλογές είναι μόνο συμμετοχή μέσω ενός εκλογικού συνδυασμού?
0: Δεν παίζει βαρβάτο ρόλο, τέλος πάντων δεν τα λέει τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να ευδοκιμήσει ο Καρπαγάλη Γάλη
3: να μας γίνεται αγωνιστικό μέλη.
0: Όχι, θα είναι, δεν υπάρχει.
3: Ότι θα
0: το λέω εγώ.
3: Αμα αφού το λέω, θα συμμετέχει στις διαδικασίες για το...
0: Ότι ο Καρπαγάλη Γάλη να μας γίνεται αγωνιστικό μέλη. Όχι, θα είναι, δεν υπάρχει.
3: Ότι θα
0: το λέω εγώ.
3: Αμα αφού το λέω, θα συμμετέχει στις διαδικασίες για το...
0: Το λέει. Και με τον Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο βοηθήσει.
3: Όχι,

0: πνοεί στον τόπο.
1: Ευχαριστούμε θερμότατα και ο Θωμάς Τσίμπας και εγώ, ο Αλέξανδρος Διαβλίδης, τον Χάρη του Καστανανίδη που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του 102FM της R3. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την τιμή.
0: Και στις εκλογές.
1: Και γιατί μοιράστηκε μαζί μας.
0: Να κλείσει από τώρα πόρτα για το ραδιόφωνο για να μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα. Γιατί
2: ξέρετε, θα σας πω μια φράση.
1: Από την πρώτη για τη δεύτερη Κυριακή.
2: Μου επιτρέπετε μια φράση.
1: Ναι, ναι.
2: Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαντάζομαι, σε συνθήκες δηλαδή σχετικού πολιτικού αδιεξόδου, δεν θέλω να πω πολιτικού αδιεξόδου με τις εκλογές, αυτό που θα κάνω όταν θα έρθω στην εκπομπή σας είναι να σας πω, να απευθύνομαι σε όλους και να λέω: πείτε μου τι σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το 30% φτώχειας στα παιδιά. Πείτε μου τι σημαίνει για σας κύριοι της αντιπολίτευσης ότι 700.000 νέα παιδιά μέχρι 30 χρονών ζουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας εκτός οποιασδήποτε σύμβασης. Πείτε μου τι σημαίνει να έχεις ακρίβεια μέσω της έμεσης φορολογίας και να αυξάνονται τα εισοδήματα σε βάρος των Ελλήνων και υπέρ του κράτους. Πείτε μου τι σημαίνει να έχει διαφθαρεί σχεδόν στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα και να μένει άφωνος ο κόσμος από κάτω και να μην παίρνετε οποιοδήποτε μέτρο για την προστασία της πολιτικής ζωής και της δημοκρατίας. Και θα ρωτάω, πείτε μου εσείς όλοι κύριοι, γιατί έχει νόημα αυτό που σας λέω, είναι και το ερώτημα που θέτω τώρα, τι θα πράξετε απέναντι στο μέλλον του τόπου και του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
2: Και τότε ας βγει από τον Ανδρουλάκη μέχρι τον Τσίπρα και από τον Φάμελο μέχρι τον Άσο Ηλιόπουλο να μου πούνε ότι εμείς θέλουμε να πορευθούμε στην ησυχία του περιθωρίου. Ας μου το πούν τότε.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτό τέλος.
1: Ναι.
0: Τα είπε όλα νομίζω.
1: Δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων. Γκέλη Παπαθανασίου.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιση των εκλογών, της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστηρίζει για το 2027. Θα εκπέμψει μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Η αυλαία θα πέσει με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος την 26η Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το Θησίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμμένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και δυσκολία πρόσβασης. Αναστατινή κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν πως το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η Κούβα καλεί τους πολίτες της να

0: ετοιμαστούν για επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατικές υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις με όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές αντερτοπολέμου. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Ντάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κύλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7:30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθρεψε ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθρεψε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στη μία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά τον καταπέλτη του Χάρη Καστανίδη στις τελευταίες του φράσεις. Θύμισε τις, Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος
1: ναι,
0: να
1: είναι,
0: τα πεις
1: είναι,
0: όλα εκεί.
1: Είναι, όχι, όχι. Ανέφερε τα στοιχεία από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και για τις 300.000 παιδιά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τους 700.000 νέους που αναγκάζονται να φύγουν από την Ελλάδα.
0: Είναι ερωτήσεις που θα υποβάλει σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα. Και κάτι άλλο.
0: Τι θα κάνετε για αυτό.
1: Και κάτι άλλο που μας διδάσκει η ιστορία, αλλά δυστυχώς στα θρανία της είναι ελάχιστοι οι μαθητές, είναι αυτό που είπαμε, του είπα και του είπες, ο συνδυασμός. Δηλαδή, αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο και έχουμε πιθανότητα για δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές. Και την ίδια ώρα έχουμε έναν Ερντογάν απειλητικό με 200 μίλια ΟΖ κλπ. Και νόμο που θα ψηφίσει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία πάντα ψάχνει κενό εξουσία στη χώρα, κενό κυβερνητική εξουσία στη χώρα, για να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της. Το ίδιο έκανε και με τα Ήμια. Μία μέρα ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης.
0: Εντάξει,
1: και μας την έπεσε στα Ήμια.
0: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό
0: να
1: λέμε.
0: Κυβέρνηση και στις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Να καλησπερίσουμε όμως τον Δημήτρη Κατσαντώνη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας του The Point και πολιτικό αναλυτή.
1: Έτσι.
0: Κύριε Κατσαντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από πού να πιαστούμε για να κάνουμε την κουβέντα μας, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο με το σκηνικό της πολιτικής ζωής, όπου κατά πολλούς φαίνεται να κυριαρχεί μια δόση τοξικότητας που όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές τόσο αυτή η δόση θα εντείνεται. Είναι και η δική σας εκτίμηση αυτό?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Βέβαια δεν είναι τόσο πρωτοφανές στη χώρα μας, έτσι, το κλίμα αυτό που πλέον η έκφραση του Σερμπού είναι η τοξικότητα. Αν σκεφτούμε τι είχε συμβεί το 89 ή και στις εκλογές του 93 και σε άλλες περιόδους, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο τόνος που υπάρχει, ο πολιτικός τόνος. Η διαφορά είναι τώρα πια αυτό αναπαράγεται πολύ περισσότερο άναρχα και με ρυθμούς και νοστιβάδες μέσα από τα social media. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν έχει διαφορά τόσο αυτός ο τόνος σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους που ζήσαμε.
1: Να ρωτήσω, κύριε Κατσαντώνη, ήθελα από καιρό να το ρωτήσω αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα με το πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου. Και άκουσα και εκπρόσωπο του Πασόκ, νομίζω τον Θανάση τον Κλαβίνα, σε μια συζήτηση κοντραρίστηκε με τον κύριο Δρυμιώτη, που είπε πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, όχι εκτίμηση ψήφου, γιατί στην εκτίμηση γίνονται μαγειρέματα. Ένα λοιπόν θέμα, τι είναι η πρόθεση ψήφου, τι είναι η εκτίμηση ψήφου και γιατί να γίνεται εκτίμηση ψήφου ενώ έχουμε την πρόθεση ψήφου. Και το δεύτερο, όταν λέει μια εταιρεία ότι πήρα 1.300, ρώτησα 1.300 πολίτες. Ρώτησε 1.300 πολίτες και τις απάντησαν ή χρειάστηκε να πάρει 10-15.000 τηλέφωνα για να έχει 1.300 κανονικές απαντήσεις. Και αν γίνεται το δεύτερο αυτό που μόλις σας είπα, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η καταγραφή?
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω το τελευταίο. Ναι, σίγουρα δεν πήρε 1.300 και όποιος ήθελε απάντησε, όποιος ήθελε όχι. Εννοούμε και εννοούν προφανώς και οι συνάδελφοι συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτό σημαίνει ότι γίναν πολύ περισσότερα τηλέφωνα, άλλα δεν βρέθηκαν, άλλοι αρνήθηκαν κτλ. Τώρα, αν το δείγμα είναι μεγάλο, αφομοιώνεται η άρνηση απόκρισης από ορισμένους, από κάποιους άλλους που συμμετέχουν και έχουν παραπλήσιες απόψεις. Καταλάβατε, δηλαδή πρέπει να είναι το δείγμα ικανό για να μπορέσεις να αφομοιώσεις την άρνηση απόκρισης. Όσον αφορά το ένα είναι αυτό. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό που είπατε στην αρχή, μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς δεν δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Και το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια
1: χρόνια. Το
2: ξέρω,
1: γι' αυτό το ρώτησα, ναι. Λοιπόν,
2: το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια χρόνια, διότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν επιστημονικές επαρκείς βάσεις για να κάνουμε εκτίμηση ψήφου σε μια κατάσταση σαν αυτή που υπάρχει σήμερα, εδώ, μάλλον και εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα. Γιατί για να κάνεις εκτίμηση ψήφου πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές. Και πρέπει να έχεις κάνει ένα πολύ αναλυτικό ρευματολόγιο για να κατατάξεις πολιτικά αυτόν που σου απαντάει και δεν δίνει συγκεκριμένη προθέση ψήφου. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα σε όλους μας και στους ακροατές σας και σε εσάς και σε όλους μας να βλέπουμε την πρόθεση ψήφου που είναι και πιο διαυγής.
1: Έτσι.
2: Όπως σου λέει, πόσοι είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λέγανε λευκό άκυρο, πόσοι.
1: Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία να δίνουν 21, 22, 23 μισό και να λέει στην αναγωγή, ποια αναγωγή, στην εκτίμηση 31-32. Πόθεν προκύπτει αυτό το 31-32.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι που κάνουν.
1: Που το κάνουν. Δεν το, ναι, εσείς δεν το κάνετε στην εταιρεία του The Pond και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ωραία.
2: Δεν το κάνουμε. Δίνουμε την πρόθεση ψήφου που είναι πολύ διάφανη. Δηλαδή
1: πολύ διάφανη.
2: Πρωτογενής. Έτσι. Τώρα, καμιά φορά, για να πω και για ορισμένους συναδέλφους, πιέζονται πάρα πολύ από τα μέσα με τα οποία έχουν συμβόλαια να δίνουν τις εκτιμήσεις ψήφου.
1: Α, μάλιστα. Το καταλάβαμε, κύριε Κατσαντώνη. Το πήραμε το μήνυμα. Το πήραμε. Έγινε απολύτως διαυγές. Πιέζονται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Ωραία.
2: Ναι, μας να δώσουν, Θωμά. Να δώσουν και εκτίμηση ψήφου, ενώ οι ίδιοι θα ήθελαν να το αποφύγουν αυτό. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Προφανώς, για να προστατεύσουν και την αξιοπιστία.
0: Για να δούμε λίγο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα Πασόκ. Περιμένουμε. Υπάρχει πιθανότητα δεύτερο κόμμα να είναι τελικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν και όταν ανακοινωθεί.
2: Κοιτάξτε, θα απαντήσω ευθέως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά από την άλλη, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε λίγο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μην το θεωρήσουμε από τώρα μέρος του ανταγωνισμού, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει βγει στο ξέφωτο και μιλάει με αφορμή το βιβλίο του, αλλά δεν έχει συγκροτήσει το κόμμα του, δεν το έχει παρουσιάσει για να δούμε πραγματικά την επιρροή του. Μπορεί να μεγαλύτερη ή μικρότερη, όπως ο ίδιος είπε, τώρα μετρούν τη σκιά μου. Πράγματι, μετρούν τη σκιά. Η σκιά μπορεί να αντίστοιχε με το
0: κόμμα. Είναι ανάλογα όμως που είναι ο ήλιος για να μετρήσεις τη σκιά. Αν είναι κατακόρυφα ο ήλιος, τότε δεν μετράς καμιά σκιά.
2: Εξαρτάται. Όταν κανείς δει το πραγματικό σώμα και όχι τη σκιά.
0: Ακριβώς.
1: Όχι το είδωλο. Είσαι είδωλο που λέει η σχετική αναφορά.
0: Περιμένουμε και την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Πιστεύετε ότι αυτά θα αναταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού?
2: Ναι, κοιτάξτε, θα αναταράξουν, σίγουρα θα έχουν, θα διαφοροποιήσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση το κάθε ένα από τα δύο που συζητάμε, και αν τελικά προκύψει και κόμμα Σαμαρά επίσης είναι ένα θέμα, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, έστω με τα μικρά ποσοστά που πιθανολογούνται για το κόμμα αυτό. Τώρα, η κυρία Καριστιανού κυρίως θα επηρεάσει την ψήφο ή την πρόθεση ψήφου ή την προδιάθεση ψήφου, όπως θέλετε πείτε το, προς κόμματα που καλούνται αντισυστημικά. Δηλαδή κυρίως, να πω ένα παράδειγμα, την Πλεύση Ελευθερίας ή λίγο και την Ελληνική Λύση και άλλα τέτοια κόμματα. Ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα επηρεάσει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή είναι οριοθετημένο, φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, στα όρια της πάλι ποτέ αριστεράς, ας πούμε. Άρα θα επηρεάσουν. Εκείνο που θα επηρεάσουν σίγουρα είναι ότι θα δημιουργήσουν ένα κατακαιρματισμό. Θα αυξήσουν, αν με επιτρέπετε την έκφραση, τον πολιτικό θόρυβο και θα δημιουργήσουν πρόβλημα να περαστεί ένα μήνυμα. Δηλαδή, όσο πιο πολλά κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο δημιουργείται ένας θόρυβος από αυτό τον χώρο της αντιπολίτευσης και δυσκολεύεται να περαστεί ένα μήνυμα. Ίσως το μόνο μήνυμα που μπορεί να περαστεί πλέον από το χώρο της αντιπολίτευσης είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, μεταβολή στην κυβέρνηση.
1: Και κυρίως αυτό που είπατε, κύριε Κατσαντώνη, με αφορμή και την εμπειρία από το 2023, ήταν ότι τελικά αυτό και στις δύο εκλογές, και του Μαΐου και του Ιουνίου, ευνόησε το πρώτο κόμμα, ευνόησε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός ο πολυκατακερματισμός, τότε, και μάλιστα κάποιοι λέγανε, υποτίθεται βοηθούσα και λέγανε να ψηφίσουμε μικρά κόμματα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Και τελικά ο Μητσοτάκης βγήκε με δύο φορές 41% και τα μικρά κόμματα πήγαν σπίτι τους, γιατί με αυτή την έννοια δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Και μετά, τον πρώτο χρόνο, το 23, το 24, το 25, λέγανε μα τι κάνει η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, λέγανε οι πολίτες που δολοφόνησαν, σκότωσαν την έννοια της αντιπολίτευσης, αφού μοίρασαν τις ψήφους τους σε 15 κόμματα, στη συνέχεια είπαν πού είναι η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εγώ πριν προχωρήσω στην απάντησή σας κύριε Κατσαντώνη να πω ότι διαχωρίζω τη θέση μου, δεν έχω την ίδια άποψη.
1: Αυτή η προσέγγιση έχω εγώ. Ναι,
0: απλά εγώ εκτιμώ ότι το 41% προήλθε από την μεγάλη αποχή που ήταν της τάξης του 60% στις εκλογές του
1: 23. Ναι. Σωστό.
2: Και τα δύο που αναφέρατε, να σας πω τη δική μου άποψη, και τα δύο που αναφέρατε έχουν βάση, δηλαδή και η αποχή και το και αυτό, αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να στηριχτούν μικρά κόμματα, διότι
0: ο κατακερματισμός όμως της ψήφου είναι και ένα δείγμα δημοκρατίας.
2: Κανείς δεν λέει όχι.
1: Είναι ένα βήμα δημοκρατίας που βοηθάει το πρώτο κόμμα και τον κύριο Μητσοτάκη σαν να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτό ας το ξέρει, την πάτησε μια φορά ο κόσμος όπως λέει ο ίδιος, μην θεωρήσει και πάλι ότι αν μοιράσει την ψήφο του σε 15 κόμματα, ότι θα βγουν τα 15 κόμματα και δεν θα βγει πρωθυπουργός. Πάλι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα είναι.
2: Εδώ θα με επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, ότι η προσωπική φυσιογνωμία, η πολιτική περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, και η προσωπική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, το 19 και το 23 δεν είναι ίδια με τώρα. Έχοντας μεσολαβήσει αυτά τα 7 χρόνια, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία στη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για αφήγημα και μιλάει εκ νέου για σταθερότητα. Ό,τι υπόθηκε το 23, ό,τι υπόθηκε και στις ευρωεκλογές του 24 και δεν λειτουργήσε πολύ, και το είχαμε συζητήσει νομίζω και μαζί ότι δεν θα λειτουργούσε τόσο πολύ όσο ήλπιζα. Επαναλαμβάνεται τώρα, δεν υπάρχει άλλο αφήγημα, είναι η σταθερότητα. Έτσι. Η σταθερότητα, οι πολιτικές περιπέτειες είναι το δίλημα το εκλογικό της. Αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με το 19 και το 23.
1: Για πέστε μας κύριε Κατσαντώνη, πώς το ανοιχνεύετε, δηλαδή ποια στοιχεία βρίσκετε εσείς ότι υπάρχει μια διάρρηξη, αν το λέω σωστά, παρακαλώ διορθώστε με, δεν είναι έτσι, μια διάρρηξη της σχέσης ενός κομματιού, αρκετά ικανού, αρκετά μεγάλου κομματιού των πολιτών που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη το 23 και τώρα έχουν απομακρυνθεί, γιατί λένε ότι αυτό πάει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Πάει στην ενδιάμεση δεξαμενή. Δεξαμενή που ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να επιστρέψουν, να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προφητέψει. Mm-hmm. Έχει δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι εκ δεξιών. Είναι ο κόσμος που της έφυγε για ταυτοτικούς λόγους, για λόγους φυσιογνωμικούς του κόμματος που θεώρησαν ότι μεταβάλλεται και δεν ταιριάζει με τις ευαισθησίες τους, τις θρησκευτικές, τις εθνικές ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα είναι εκ δεξιών και το άλλο είναι προς το κέντρο. Στο κέντρο πραγματικά εκεί που είχε μεγάλη δύναμη, γιατί απορροφούσε δυνάμεις του κέντρου που δεν τις είχε άλλο τη Νέα Δημοκρατία και τις απορροφούσε επί Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιρροή, αντίθετα έχει σμικρύνει η επιρροή της. Πάνε κυρίως αυτοί στους αναποφάσεις. Τώρα, οι αναποφάσεις αν θα επιστρέψουν ή όχι δεν μπορεί κανείς να το προφητέψει. Αν κανείς όμως πάει λίγο πιο βαθιά και πει τι απαντούν όταν μπαίνουν συγκεκριμένες πολιτικές ερωτήσεις για πολιτικά θέματα, είτε για το κράτος δικαίου, είτε για την οικονομία, είτε για τις επιμέρους πολιτικές, αν εξαιρέσει κανείς την εξωτερική πολιτική, στα υπόλοιπα θέματα δεν στέργουν προς την κυβερνητική πολιτική, κάθονται απέναντι αυτοί οι αναποφάσιστοι. Δεν ξέρει κανείς τι τελικά θα επιλέξουν, γιατί παίζει ρόλο και αυτή καθ' αυτή η προεκλογική περίοδος.
0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη και σε λίγα λεπτά, εντός της ημέρας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, εκτιμάτε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα, μάλλον εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας προς όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους φίλους της, για να υπάρχει μια εκ νέου συστράτευση και συσπήρωση.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το παρακολούθησα και τόσο πολύ εκ του σύνεκης, δηλαδή δεν έκανα τη δουλειά τη δική σας του ρεπορτάζ και της παρακολούθησης. Αυτά που βλέπω έτσι μέσα από όσα γράφουν οι συνάδελφοί σας, νομίζω ότι είναι γενικώς κινήθηκε στα επίπεδα που ήθελε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Όπως και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Τα συνέδρια όμως, ξέρετε, έχουν μια ημερομηνία λήξη το κλίμα που δημιουργούν στο ευρύ κοινό.
1: Ναι. Τώρα θέλω να ανταμώσει, γιατί προηγουμένως ο καλός συνάδελφος, ο Θωμάς Τσίπας, είπε «εγώ διαχωρίζω τη θέση μου». Να διαχωρίσω και εγώ τη θέση μου. Δηλαδή, κάτσε ρε Θωμά, μισό λεπτό. Λες για την ενότητα στο συνέδριο, ενώ μιλάμε για εν δυνάμει και αναμονή κόμμα Σαμαρά.
0: Εντάξει, γιατί, γι' αυτό εγώ ρωτάω.
1: Ναι, αλλά όταν περιμένεις κόμμα Σαμαρά, που σημαίνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, θα μετικήσεις το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μιλάς de facto δεδομένο ότι έχουμε ενότητα. Ποια ενότητα?
0: Εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας.
1: Από μηνύματα που εκπέμπονται εδώ. Ξέρεις.
0: Είπα.
1: Προσέξεις
0: τι λέω.
1: Ναι, εντάξει, εκπεμπόμενα μηνύματα. Αλλά τα εκπεμπόμενα μηνύματα έχουν σχέση και με μια πραγματικότητα η οποία αντιβαίνει στα εκπεμπόμενα μηνύματα. Λέει, έρχεται κόμμα Σαμαρά. Τι ήταν ο Σαμαράς? Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει ο Σαμαράς? Έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει ξεχωριστό δικό του κόμμα. Άρα ποια ενότητα και ποια συσπήρωση?
0: Τώρα ο κύριος Κατσαντώνης περιμένει να του κάνουμε ερωτήσεις και να τοποθετήσεις.
1: Όχι, εντάξει. Ναι, κύριε Κατσαντώνη. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνει ο κύριος.
2: Ναι, κοιτάξτε, σαν σχόλιο σε αυτά που συζητήσατε. Ναι, δεν πήγανε δύο πρώην πρόεδροι, έτσι. Και ο κύριος Καραμπαλής, νομίζω, και ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, που έχει διαγραφτεί κιόλας. Αυτό έχει προεξοφληθεί στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στις οργανωμένες δυνάμεις, έχει προεξοφληθεί ως θέμα. Άρα το ερώτημα ήταν από εδώ και πέρα, αν θα ανέκυπταν νέα, αν καταλαβαίνω καλά τον κύριο Τσίμπα, αν θα ανέκυπταν νέα προβλήματα ή θα παρουσιαζόταν μια εικόνα ενότητας, δεδομένου ότι οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς δεν θα πήγαιναν, έτσι. Ναι, νομίζω ότι τη βασική κατεύθυνση την τήρησε η ηγεσία, μπόρεσε να περάσει αυτό το κλίμα, αλλά όπως σας είπα και πριν, η επιδράση των συνεδρίων στο γενικότερο κλίμα στο ευρύ κοινό είναι μικρής διάρκειας. Θα πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, που είναι το υπάρχον ένα θέμα κριτήριο για το πώς θα ψηφίσουν κατά δήλωση του κόσμου. Είναι πολλά, είναι άλλα θέματα πλέον, δεν είναι τα συνέδρια αυτά καθ' αυτά. Βεβαίως, μια κακή εικόνα σε ένα συνέδριο δημιουργεί πολύ πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα στα μάτια του κόσμου σε σχέση με μια καλή εικόνα ενός συνεδρίου.
0: Κάτι ακόμη, πιστεύετε ότι με την εμφάνιση τριών κομμάτων, ας υποθέσουμε ότι θα είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή τα δύο τουλάχιστον που έχουμε σίγουρα, υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας στις επόμενες εκλογές και να οδηγηθούμε και σε δεύτερες?
2: Κοιτάξτε, στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Είναι, πώς να πω, ένα από τα πλέον απίθανα σενάρια. Και από εκεί και πέρα δυσκολεύομαι να δω και στέρεες κυβερνητικές συμμαχίες από τον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης. Άρα θα ξαναπάμε σε εκλογές.
0: Άρα εσείς δεν βλέπετε αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ζητάει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης? Δεν βλέπετε πρώτο κόμμα ΠΑΣΟΚ, κάτι που ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτά τα δύο σενάρια θα έλεγα ότι απέχουν και τα δύο εξίσου από το στόχο τους.
0: Μάλιστα.
1: Σαφέστατος. Πώς αλλιώς θα το πει? Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατσαντώνη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: στούντιο και στον επιστροφή στο στούντιο, ξανά επανάληψη, και με τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Επιστροφή στο στούντιο και
0: από σένα. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Σήμερα
0: το τι... Θωμά Τσίμπα.
1: Δεν σας είχαμε δηλαδή. Καστανίδη, Κατσαντώνη.
0: Τώρα έχουμε το καλύτερο. Βλαχόπουλο Βασίλη.
1: Ναι, είναι, τώρα είναι ο καλύτερος. Το Γκανονιέρι, νομίζω, τη Γιουβέντη, το Βλάχοβιτς. Είναι κατευθείαν εκεί.
0: Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Για πες ρε, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, το είπα στη Γιουβέντου είναι. Ο Βλάχοβιτς είναι στην Γιουβέντους.
2: Γιουβέντους.
1: Άρα το είπα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Κάτι. Έμαθε κάτι.
1: Πεχταράς.
2: Εδώ τώρα γίνεται κουβέντα για το Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Θα ο το Βλάχοβιτς... πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι. Ακόμα δεν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Κάτσε, περίμενα από τώρα θα ξεκινήσουμε. Μισό, ένα.
0: Γιατί θα παίξει νωρίς. Ένα,
1: περίμενε, ανυπόμονε. Ρώτα για τον Άρη, μη ρωτάς για τον ΠΑΟΚ. Άστον. Τον πάω και εσύ. Εσύ ασχολήσου με τον Άρη σου.
0: Α, λοιπόν,
1: μισό λεπτό. Βασιλή, ο Βλάχοβιτς είναι παιχταράς?
2: Καλά, εντάξει, θα υπάρχει αμφιβολία.
1: Τελείωσε.
0: Τώρα
1: σε παρακαλώ.
2: Να σου πω τα νούμερα του.
1: Ναι.
2: Δεν τα έχω πρόχειρα να σου πω.
1: Κάνω αλλά... μια σύγκριση, ρε παιδί μου. Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλος κλπ. Για να ανεβάσω
2: το
1: κασέ σου. Το κασέ. Μα αυτό, εγώ με τον Βλαχόπουλο είμαι, δεν ξέρω. Τον Βλαχόπουλο δεν τον ξέρω. Λοιπόν, για πάμε.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ζωντανό το παράδειγμα και του Μπερμπάτοφ, εντάξει.
1: Άντε πάλι με τον το ΠΑΟΚ. Ναι. Φαγωθήκατε.
0: Φεχταρά και ο Μπερμπάτοφ.
2: Μα για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάς.
1: Όχι. Όχι.
2: Α, γενικά συζητά.
1: Γενικά, Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλο είπα. Έκανα συνειδημό. Τίποτα
2: απ' έξω. Ναι.
1: Για πε.
2: Αυτό που. Εντάξει, παιδιά, σήμερα κρίνεται η δεύτερη θέση.
1: Έτσι, εκεί είναι η ιστορία.
2: Σήμερα κρίνει τη δεύτερη θέση, έχει αξία, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η δεύτερη θέση, γιατί πολύ απλά οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά του φετινού πρωταθλήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ γνωστά και για τις δύο ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό που τη διεκδικούν. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, αν θέλει αυτός να πάρει τη θέση, θα πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Διαφορετικά θα περιμένει ένα στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ετοιμάζει τη μεγάλη της φιέστα για την κατάκτηση που θα πάρει.
0: Ακόμη και με χείο, συγγνώμη λίγο, Βασίλη, ακόμη και με χείο δεν παίρνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός ή
2: αυτό
0: όχι?
2: Αυτό λέω, όχι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός έρθει ισόπαλο στην ΑΕΚ, έχουμε ισοβαθμία.
0: Α, και είναι ο ΠΑΟΚ, περνάει ο ΠΑΟΚ.
2: Στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει ετοιμάσει τη δικιά της φιέστα. Η ΑΕΚ, η οποία πανηγυρίζει το πρωτάθλημα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες.
1: Βέβαια, καλά κάνει.
2: Η αλήθεια είναι. Μετά δηλαδή τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, με αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κόσμο, ήταν φανερή η βεβαιότητα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και χθες μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση στην τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζουν να κάνουν, ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά θα τον βρει μισό. Δηλαδή ούτε τέι δεν θα παίξει. Το μοναδικό σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό του τελευταίου διαστήματος είναι ο Ανδρέας Τετέι και το πόσο τον βοήθησε στο να ανεβάσει κάπως την απόδοσή του, και δεν θα παίξει με απόφαση του Μπενίτεθ στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αν το δούμε ψυχρά αγωνιστικά, το φαβορί για μένα είναι ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός μας έχει παρουσιάσει μια εικόνα ομάδας η οποία παίζει πάρα πολύ αμυντικά, δεν σε πείθει, είναι αρκετά κουραστική στο παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά θα παίξει μια καλύτερη ομάδα από αυτόν. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι το επίπεδο συγκέντρωσης που έχει η ΑΕΚ. Και έχοντας ο Ολυμπιακός το δεδομένο πρόβλημα στο γκολ, δηλαδή αυτά τα οποία έχει κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν έχουν, ποδοσφαιρικά δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Δηλαδή το μέγεθος των ευκαιριών και το αριθμός των ευκαιριών που έχασε και στα δύο παιχνίδια. Και μετά θα περιμένουμε το πιο ουσιαστικό κομμάτι, το οποίο είναι το τι θα γίνει στις ομάδες. Παρεμπιπτόντως, μια ιστοσελίδα στο εξωτερικό, η οποία βέβαια δεν είναι αξιόπιστη, για να πω την αλήθεια, αλλά έχει πέσει σε κάποια θέματα μέσα, επειδή λέμε για Παναθηναϊκό, έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ντομινίκο Τάρσκι, τον τερματοφύλακα τον Κροάτι που είχε ο ΠΑΟ και τον παραχώρησε στην Κοπεχάγη. Κυρίως όμως έγραψε ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε συνάντηση του Ράφα Μπενίτεθ με τον Ιγκόρ Γκλουτσεβιτς, τον παλιό ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος πλέον είναι εκπρόσωπος του Ούρος Ράσιτς, γιατί ο Μπενίτεθ θέλει τον Ράσιτς του Άρη στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Μου κάνει βέβαια λίγο εντύπωση αυτό, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κρατήσει τον Μπενίτεθ. Δηλαδή πως ο Μπενίτεθ μπήκε σε μια διαδικασία δημιουργίας της ομάδας της επόμενης χρονιάς, όταν δεν γίνεται να μην έχει υποψιαστεί τίποτα, ότι η δική του θέση είναι επισφαλής. Το καταθέτουμε και περιμένουμε να δούμε μετά την λήξη πρωταθλήματος.
0: Πολλά είναι και τα παιχνίδια των μανατζαρέων πλέον που γίνονται, από ό,τι τουλάχιστον λένε αθλητικοί κύκλοι.
2: Όχι, ισχύει αυτό το πράγμα και όχι μόνο είναι πολλά τα παιχνίδια, αλλά πλέον με τα social media γίνονται πολύ πιο εύκολα αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτή η ιστοσελίδα είναι μία από τις πολλές που σε εισαγωγικά θα πω χρησιμοποιούν οι αζέντιδες, ούτως ώστε να παρουσιάσουν την πραγματικότητα.
1: Βασίλη, είναι και το θέμα.
2: Στην περίπτωση του Ράσιτς, για να το ολοκληρώσω, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Υπήρξε μια δήλωση του Ράσιτς, στην οποία έκανε ένα απολογισμό της χρονιάς της πορείας του στον Άρη και έγραψε: αν μείνω στον Άρη την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει ότι λειτουργεί ενισχυτικά των όσων έγραψε το Trusted Fit.
0: Πάντως οι ενενεργοί ποδοσφαιριστές δεν χειρίζονται οι ίδιοι τα social media τα οποία έχουν.
1: Και κάτι άλλο, αυτό που είπες Βασίλη, σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι είναι και σε αθλητικές εκπομπές που παρακολουθώ, έτσι από το διάλογο μετά τα αποτελέσματα, λέει ο ένας, λέει ο άλλος κλπ. Ότι όλοι εκτιμούν ότι ο Μπενίτεθ λογικά θα είναι παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως και το ζήτημα, ενδεχομένως γι' αυτό δεν το ανακοινώνουν, της ρήτρας. Αν καίει καμιά ρήτρα 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια, πού να το διώξει ο Παναθηναϊκός και να πληρώσει ο κ. Αλαβούζος το ποσό αυτό της ρήτρας, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, μα και στον Παναθηναϊκό υπάρχει πολύ.
1: Άντε, διώξει τον.
2: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και λέγεται Εργίνα Ταμάν. Ο λόγος που ο Ταμάν παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, παρότι υπάρχει προβληματισμός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: έτσι,
2: είναι η ρήτρα.
1: Η ρήτρα. Μα γι' αυτό και λέει η Ευγενία Ταμάν και κάνει δήλωση. Αν ο κύριος Γιανακόπουλος κρίνει ότι δεν επαρκώ, είναι σαν να του λέει
2: μπράβο,
1: πλήρωσε τη ρήτρα και αριβερδέρτσι Ρώμα. Γιατί αν ο ίδιος παραιτηθεί.
2: Να φύγω, πλήρωσε.
1: Μπράβο. Άμα παραιτηθεί ο ίδιος, δεν έχει ρήτρα.
2: Τώρα που το συζητάμε και είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα λεφτά έχει δώσει η Chelsea σε ρήτρες, σε αποζημιώσεις προπονητών τα τελευταία 20 χρόνια?
1: Για πες.
2: 180 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ας τα αφήσουμε αυτά τα μεγέθη.
1: Αν αυτό το budget,
2: ναι,
1: άμα αυτό το budget το είχε ο Άρης, τι ομαδάρα θα έκανε με 180 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ Βασίλη Βλαχόπλε?
2: Θα μας πει ο Θωμάς.
0: Δεν είμαι αθλητικός συντάκτης.
1: Πέταξε τη μάλα. Δεν μας πει ο Θωμάς. Να γιάσει τα στόμα σε αγόρι μου, να γιάσει τα στόμα.
0: Δεν μου λες, Βασίλη, για πες λίγο όσον αφορά τώρα. Ενδιαφέρον έχει το... Έχουν τα play out, έτσι δεν είναι?
2: Τα play out έχουν ενδιαφέρον, η ΑΕΛ έπεσε.
0: Η Λάρισα έπεσε.
2: Ναι, η Λάρισα έπεσε.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
2: Το Ανατρόμητο έπεσε. Ο Πανσεραϊκός από τη στιγμή που αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Πανετολικό.
2: Ναι, με τον Πανετολικό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν τον
1: αγώνα. Αν κερδίσει.
2: Ο Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με την Κηφισιά με το 0-0.
1: Ωραία.
2: Και ουσιαστικά έδωσε παράταση στην όλη διαδικασία.
1: Στον Πανσεραϊκό.
2: Δηλαδή, αν ο Αστέρας Τρίπολης νικούσε χθες τον
1: Κηφισιά,
2: αυτομάτως θα είχε εξασφαλίσει και την
1: παραμονή του.
2: Και την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Άρα δηλαδή αν νικήσει ο Πανσεραϊκός.
2: Για να είμαστε.
1: Μισό λεπτό, Βασίλη.
2: Οι ομάδες οι οποίες.
1: Αν κερδίσει, Βασίλη.
2: Ο Πανσεραϊκός έκανε μια καλή. Έκανε καλό δίμηνο, δυομισάμηνο. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έκανε αυτό το δυομισάμηνο το καλό. Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΛ είναι οι ομάδες οι οποίες βάσει συνολικής αγωνιστικής εικόνας. Δεν αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία. Αλλά ο Πανσεραϊκός έκανε μια γκέλα και αυτό είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει.
0: Για να πάμε.
1: Άρα δηλαδή.
2: Για το διευκρινίσουμε. Δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Άρης θα υποδεχθεί
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Βασίλη, μισό λεπτό. Εάν ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό, θα μείνει η κατηγορία, σώζεται δηλαδή, μετά το χ του Αστέρα.
2: Παραμένει ζωντανός. Θα έχει μετά άλλη μία ευκαιρία.
1: Μπαράζ με τον Αστέρα.
2: Την τελευταία αγωνιστική. Απλά αν δεν κερδίσει, θα υποβιβαστεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Αν κερδίσει, έχει άλλη μία ευκαιρία και
2: έχει
1: παίζει.
2: Άλλη μία αγωνιστική.
1: Με ποιον παίζει στην επόμενη αγωνιστική?
2: Νομίζω η επόμενη αγωνιστική είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Επομένως μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Θα σκοτωθούν. Ναι, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
2: Ναι. Ξέρεις κάτι, όλες αυτές οι ομάδες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν κάναν καλό πρωτάθλημα. Ή μάλλον το καλό τους διάστημα δεν ήταν μεγαλύτερο του 1,5 μήνα. Δηλαδή η ΑΕΛ, αν θυμάσαι καλά, είχε ένα καλό 1,5 μήνα, στον οποίο 1,5 μήνα κέρδισε τον Άρη, έφερε χ με τον ΠΑΟΚ, έφερε χ με την ΑΕΚ, έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό που πήρε το χ στο Καραϊσκάκι, αλλά στο προηγούμενο διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τελευταία αγωνιστική θα σου πω τώρα, γιατί έχουμε και το πρόβλημα να σου έλεγα ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά έχουμε το πρόγραμμα με το ίντερνετ εδώ στο πανόραμα, δεν έχουμε παιδιά ρεύμα εδώ και 7 ώρες.
1: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Παιδιά, ψυγεία και εκεί, οι τρόφιμα να γαλάσουν και λοιπά και λοιπά. Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Πού είναι ο Ιγνάτιος?
2: Ο Ιγνάτιος.
0: Πάντως, να σου πω εγώ την τελευταία αγωνιστική.
2: Τελευταία αγωνιστική είναι Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Άρα ο Πανετολικός είναι σε ένα βαθμό και ρυθμιστής.
1: Ο ρυθμιστής.
0: Λοιπόν, στις θέσεις 5-8, αυτό που έχει σημασία και αυτό που αναζητεί ο κόσμος, της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα, είναι αν ο Άρης έχει βρει καινούργιο επενδυτή ή όχι.
2: Ναι.
1: Τι λέω,
2: δεν έχει βρει.
1: Είπες ναι και νόμιζαμε ότι έχει βρει.
2: Ακόμη. Τι να σου πω τώρα, ο Θωμάς, πρόσεξε να δεις, εγώ καταλαβαίνω, εντάξει. Μιλάμε πολλές φορές και μεσοβδόμαδα.
1: Ναι,
2: τι γίνεται, μου λέει, ρε Βασίλη, έχουμε τίποτα.
1: Έχει τον ταλκά του εδώ, Θωμάς. Κάναμε
2: μετά από μια εβδομάδα.
1: Συμπονούμε.
0: Το λέω γιατί.
1: Συμπονούμε.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Συμπονούμε. Πρέπει να κάνω την ερώτηση.
1: Πες την.
0: Ρωτάω, Βασίλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε διάφορα πράγματα και υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι ο ΑΣ προσπαθεί, ζητάει την υπογραφή της κυρίας Καρυπίδου για να μπορέσει να προχωρήσει αναζήτηση επενδυτή και τέτοια. Δηλαδή έχουν βάσει όλα αυτά. Συνάδελφοί μας τα γράφουν.
2: Ναι, πρόσεξε να δεις. Ότι οι συνάδελφοι γράψαν ότι είναι τελειωμένα τα πάντα. Το οποίο δεν ισχύει. Τουλάχιστον με βάση το δικό μου το ρεπορτάζ. Ξέρω ότι ο ΑΣ χτύπησε πάρα πολλές πόρτες για να μπορέσει να βρει επενδυτή. Είδε πολλές πόρτες κλειστές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ξέρω επίσης ότι πλέον υπάρχει ένα, δεν θα πω πνεύμα συνεργασίας, αλλά υπάρχει μια κοινή άποψη ότι ο κύκλος της τωρινής ιδιοκτησίας έχει κλείσει. Δηλαδή ο ΑΣ, για να καταλάβεις, δεν πήγε με άδεια χέρια στις επαφές, πήγε έχοντας στα χέρια του ένα business plan το οποίο αφορά το στοιχείο το οποίο μπορεί να προσφέρει ο ίδιος και είναι το γήπεδο. Ναι. Το σχέδιο διπλής ανάπλασης του γήπεδου. Από όσο γνωρίζω, πλέον είναι και σε θέση να αποτυπώσει την οικονομική θέση της εταιρείας, της ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή ποια είναι η κατάσταση της οικονομική. Τι χρωστάει, τι μπορεί να πάρει, ποια είναι τα έσοδα. Έχει ένα πλάνο σχετικά και με την οικονομική θέση της ΠΑΕ.
0: Δηλαδή έχουν μπει ορκωτοί λογιστές στην ΠΑΕ και έχουν κάνει αυτό την έρευνα όσον αφορά τα οικονομικά.
2: Για ορκωτούς λογιστές, αν έχουν μπει, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ Άρης. Γενικά η επιβεβαίωση είναι δύσκολο πράγμα στον Άρη, να το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρω όμως ότι ο ΑΣ πλέον στις επαφές τις οποίες κάνει έχει στα χέρια του την οικονομική θέση της ΠΑΕ Άρης.
1: Κουίζ.
0: Να πάμε στο μπάσκετ λίγο.
2: Και
0: γιατί
2: αυτό, μάλιστα που σου λέω, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τον ΑΣ, για να καταλάβεις.
0: Ναι. Εντάξει, ό,τι καταλάβει ο κόσμος. Να πάμε όμως.
2: Αυτό που. Όχι, μα και εμείς έχουμε. Στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, και εμείς έχουμε ζήτημα. Αυτό που είναι αντιαφισβήτητο είναι ότι για όλο τον κόσμο του Άρη αυτός ο κύκλος έχει κλείσει και πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος. Πρέπει να βρεθεί τρόπος αποχώρησης της οικογένειας Καρυπίδη. Και έλευση ενός μιας άλλης ιδιοκτησίας.
1: Ωραία.
2: Που την προϋπόθεση βέβαια ότι η ιδιοκτησία αυτή θα είναι φερέγγια, εντάξει.
1: Έτσι,
2: γιατί ο Άρης έχει ζήσει και αν δεν έχει ζήσει από ιδιοκτησίες που ήταν αφερέγγιες.
0: Έτσι. Καλά. Πάρα ναι, πολλά πράγματα. Να πάμε λίγο.
1: Το χαλίφι, τον
0: Μόνο το χαλίφι και το σερίφι και εγώ δεν ξέρω τι. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην αγορά του Νίκ Καλαθή.
2: Το Καλάθι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Γιατί το ραδιόφωνο το λέμε εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι. Το συμβόλαιο δεν είναι 1,8 που γράφουν τα site. Το συμβόλαιο είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ και είναι για 2 χρόνια.
1: Είδες,
2: το οποίο θα υπογράψει ο Καλάθης.
1: Ο Νίκ Καλάθης.
2: Αυτός, παραδείγματος χάρη, αυτός που έχει υπογράψει συμβόλαιο και θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί, θα είναι ο Νας Μήτρου Λόγκο, ο αδερφός του Ελάιζα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Νάζ έχει υπογράψει συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο νομίζω είναι τριετές το συμβόλαιο και πάει γύρω στα 2 εκατομμύρια το τριετές συμβόλαιο.
1: Ωραία.
0: Οι κινήσεις από τη διοίκηση του Άρη τι γίνεται σε ό,τι αφορά κυρίως και το γήπεδο, έτσι, γιατί τελειώνουν οι αγωνιστικές.
2: Στο γήπεδο το παλέ για να μπορέσεις να κάνεις παρεμβάσεις θα πρέπει
1: για
2: να
1: το μπάσκετ λες. Ναι, ναι.
2: Ναι, θα πρέπει να λάβεις τη συγκατάθεση 7 με 8 υπουργείων.
0: Αχα, μάλιστα. Τα είπες όλα, φτάνει. Μη συνεχίζει.
1: Είναι παλαιό, είναι και διατηρηταίο. Όχι, είναι και διατηρηταίο, δεν είναι.
0: Ακόμη δηλαδή.
2: Μπράβο, και αυτό που είπε ο Αλέξανδρος.
1: Διατηρηταίο, έχει πολλά αρχαιολογίες μέσα, έχει διαβόλους, τριβόλους κλπ.
0: Δεν έχει. Απλά ναι, αυτό να ξέρει.
1: Μα έχει δίκιο ο Βλαχόπουλος ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Βρε, είπα ότι έχει αδικό.
1: Λοιπόν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει. Ο Άρης είναι έτοιμος. Ωραία.
0: Βασίλη, σε κλείνουμε,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Του Πρωθυπουργού,
1: περισσότερο Βασίλη Βλαχόπουλο, αύριο τι καλά. Ώρα, τι ώρα Βασίλη?
2: 3 με 5, να είστε
1: 3
2: καλά.
1: 3 με 5,
0: καλή συνέχεια.
1: Μπράβο
0: Βασίλη.
1: Μαζί με τον Δημήτρη τον Κουγκουμτζόπουλο και πάμε να ακούσουμε τη δευτερολογία, το κλείσιμο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου. Και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς, ως όφυλα να κάνω, στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα, ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευτεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης.
1: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι εδώ
0: με
1: μπροστά
0: την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι. Η προσφυγή στις κάλπες για την έτσι. Ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής.
1: Η Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωμα σταυρών έως 30 σταυρών. Έχουμε 214 υποψηφίους. Έχουν αναρτηθεί τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφους για την Πολιτική Επιτροπή. Δικαίωμα σταυρών έως 30. Και κάπου εκεί θα ξέρει και λέγονται διάφορα ονόματα για τη θέση του γραμματέα, ότι πρέπει να είναι βουλευτής και λοιπά και λοιπά. Θα τα δει στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία.
0: Ας περιμένουμε και λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι βέβαια. Λοιπόν, Θωμά.
0: Αλέξανδρε.
1: Αυτό περίμενα. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, σας ευχαριστούμε
0: αυτό,
1: λοιπόν. Πολύ.
0: Ύστερα από αυτό, σας
1: ναι.
0: ευχαριστούμε
1: κατόπιν τούτου, μπράβο, εσύ μετέφραζε μετά. Κατόπιν τούτου, λοιπόν, ρέπουμε στην αρχαία ελληνική διάλεκτον. Λοιπόν,
0: του τέστην.
1: Του τέστην, λοιπόν, και... στο διατάφτα, ναι, όπερες θύμεθ ερμηνευόμενον. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
0: Που ακούτε 102, που ακούτε Πανόραμα Επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, τον Θωμάτο Τζίμπα.
0: Και τον Αλέξανδρο το Τριανταφυλλίδη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Το υπόκουτε 102, που ακούτε Πανόραμα Επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, τον Θωμάτο Τζίμπα.
0: Και τον Αλέξανδρο το Τριανταφυλλίδη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτα Θεός. Έτσι, γεροί να είμαστε. Θα ακολουθήσει

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την ομιλία του Πρωθυπουργού αυτήν την ώρα στο Metropolitan Expo ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών της οποίης προστιορίζει για το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος που θα διαρκέσει ως τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες του συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιουργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Και νέα ανάρτηση έκανε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα ντρόνς θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλγκοροντ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διυλιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην Άδεια Λεωφόρο είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Ερασπορ. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.
7: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.

0: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
3: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
2: Θα πούμε τα δικά μας.
3: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
2: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
3: Με την Άννα Γιαννακίδου.
2: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, πώς είστε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
0: Και εμείς το ίδιο καλά, χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.
1: Ναι, καιρό
0: είχαμε να τον δούμε.
1: Ποιο σε κόκκινο.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες με πολύ πολύ καλή διάθεση, με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε νωρίς-νωρίς ότι έχετε να διεκδικήσετε και σήμερα προσκλήσεις.
1: Δύο προσκλήσεις για το σημερινό, σήμερα στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής, έκτο φεστιβάλ χοροδιών. Δύο διπλές προσκλήσεις σας δίνουμε. Και πού θα δηλώσετε συμμετοχή?
0: Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 693-007-8228, 693-007, όπως ο πράκτορας, 8228. Πανεύκολο το βρίσκω.
1: Λοιπόν,
0: χαμός έγινε. Αυτό που λέγαμε χθες.
1: Πώς ξεκινήσαμε χθες? Ότι εδώ βάλαν καρεκλάκια και περιμέναν ήσυχα ήσυχα να πάρουν τα ρολόγια.
0: Αυτό όπως το είπες, ήσυχα ήσυχα. Η Ούνα Φάτσα, Ούνα Ράτσα, Ιταλή όμως.
1: Είναι πιο σαματατζίδες. Είναι πιο
0: σαματατζίδες,
1: παιδί μου.
0: Ξύλο παίξανε, Άννα.
1: Μπουνιές.
0: Άννα, χαμός έγινε.
1: Έλεος
0: όμως. Γιατί μάθανε ότι εξαντλήθηκαν τα ρολόγια αυτοί που είχαν στήσει το αντίσκηνο από το βράδυ. Και έγινε χαμός. Τα νεύρα τους είχαν
1: κρύψει
0: πολλά καφεδάκια.
1: Και όχι μόνο, ναι, ενδεχομένως, για να περάσει η ώρα.
0: Και έγινε χαμός. Τρομερές οι μπλοκές. Πήγαν εκεί, πήγε ασφάλεια των καταστημάτων.
1: Για να τους ηρεμήσει.
0: Και προσπάθησαν, δεν τα πολύ κατάφεραν.
1: Γιατί τα συλλεκτικά αυτά πολυτελή ρολόγια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, όπως είπες. Φτάσανε να εκτοξεύσουν καρέκλες και τραπέζια. Είχαν στηθεί για μέρες στην ουρά αναμονής.
0: Εντάξει, όσο να, άμα περιμένεις μέρες έξω από ένα μαγαζί, τα νεύρα θα τα πιάσουν κόκκινο.
1: Η αστυνομία, λέει, έβαλε μέχρι και οδοφράγματα στις στιγμές έντασης για να τους ηρεμήσει.
0: Δεν τα κατάφερε όμως, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν και την πολλά άλλη φορά, δηλαδή σκεφτείτε το έτσι, στο επόμενο. Και να πιάσετε πιο πρώτο στασίδι.
1: Και αυτά τα περιστατικά ήταν σε πολλές πόλεις, έτσι, Ρώμη, Φλωρεντία, ένας χαμός. Και ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο μεταξύ, λέει, των απλών πολιτών, αλλά των επιχειρηματιών.
0: Ναι, γιατί αυτοί θα
1: μεταπολούσαν
0: το ρολόι σε τριπλάσια τιμή.
1: Και ήδη, λέει, εμφανίστηκαν διαφημίσεις μεταπόλησης.
0: Έτσι, κανονικά τώρα το τραγούδι που έπρεπε να πέσει είναι το «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα», αλλά εμείς έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έπρεπε να πέσει το... Σπάω τα ρολόγια, σπάω τα κεφάλια για να πάρω τα ρολόγια.
0: Όχι, δεν έπρεπε.
1: Εντάξει, για να δούμε τι διάλεξες.
0: Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Ακούσουμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, και άλλα υποσυτισμένα παιδιά. Ασύλληπτες εικόνες είναι που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία γειτόνων σε μια τρόγλη κατ' από άθλιες συνθήκες, μια πενταμελής οικογένεια με 3 παιδιά, 3 ετών, 5 και 7. Παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς, το γνωστό, συνελήφθησαν για παραμέληση, θα τους αφήσουν ελεύθερους. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς περαιτέρω και η κατάσταση θα διαιωνίζεται.
2: Όπως δεν ενδιαφέρθηκε και πριν, γιατί άκουγα σε διάφορα ρεπορτάζ και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για την άλλη στο Περιστέρι, που μιλούσαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι γείτονες και λέγανε: ναι, το έβλεπα αυτό, ναι, έβλεπα εκείνο. Δηλαδή, το έβλεπα εδώ και καιρό, ναι, και τι έκανες.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι κάνουν κάτι.
2: Γι' αυτό λέω: όχι όλοι.
1: Αυτοί που κάνουν.
2: Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Απλά θέλουν να πούν μετά ότι, αχ, ναι, το ήξερα κι εγώ.
1: Σωστά.
2: Αυτό.
1: Ναι, να έχουν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας. Στην προηγούμενη περίπτωση βγάλαν και ανθρώπους του Δήμου, της Πρόνοιας, και είπαν: είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό. Και εσείς τι κάνετε.
2: Έλατε.
1: Δεν λέμε μόνο για τους γείτονες. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια τραγωδία χθες το
2: απόγευμα.
1: Ναι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ένας άντρας βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση σε σιδηροδρομικές γραμμές.
2: Από ό,τι λένε, γύρω στις 5:30 το απόγευμα και στην περιοχή του Κορδελιού πετάχτηκε απότομα μπροστά σε αμαξοστοιχεία που ήταν εν κινήσει μια μηχανή και ένα βαγόνι. Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του.
1: Και βέβαια οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία. Διακόπηκε εκείνες τις ώρες η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη Ίνδος.
2: Δύσκολη έχει γίνει αυτή η ζωή πολύ.
1: Πολύ, και όχι μόνο για τους πρίγκιπες, όπως έλεγε το γνωστό. Και πάμε σε κάτι που είναι με κακό.
2: Νομίζω δεν ήταν και ποτέ ιδιαίτερα δύσκολη.
1: Αυτό
2: να λέμε.
1: Είναι αλήθεια και απορώ γιατί βγήκε δύσκολη ζωή για τους πρίγκιπες. Πάμε στην περίπτωση του παλικαριού που έπαιρνε μέρος στο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης, στο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος το καλό είναι ότι έζησε. Ήταν τόσο φρικτό και μεγάλο το δυστύχημα που έπαθε, που το πιο πιθανό ήταν να έχανε τη ζωή του. Έζησε, αυτό είναι το καλό. Αλλά παρόλα αυτά βιώνει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον ακροτηριασμό του ποδιού.
2: Έτσι, και θα πάρει καιρό για να τα καταφέρει να συνέλθει. Δείχνει όμως απίστευτη δύναμη. Και από ό,τι λέει και ο ίδιος, τη δύναμη την παίρνει από τον κόσμο. Έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media και έγραψε ο Σταύρος Φλόρος: «Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά?» Γιατί είδαμε και φωτογραφίες.
1: Ναι.
2: Πραγματικά είναι φωτισμένο το πρόσωπό του από το
1: ναι,
2: χαμόγελο.
1: Ναι, το παλικάρι.
2: Δυστυχώς γράφει: «Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα. Οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους».
1: Και
2: το
1: βέβαια,
2: λιγότερο είναι να απαντήσει.
1: Έτσι, ζήτησε από τα βάθη της καρδιάς του να κάνουμε όλη μια προσευχή, να πάνε τα πράγματα καλά, γιατί έχει να αντιμετωπίσει, έχει ένα γολγοθά μπροστά του και το δεύτερο πόδι έχει τα θέματα του.
2: Έτσι,
1: οπότε
2: εμείς το ευχόμαστε δύναμη.
1: Μέσα από την καρδιά μας δύναμη, και το τραγούδι που επιλέξαμε μιλάει για δύναμη.
2: Μια δύναμη μεγάλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιουνίας, Ιούνιος και η Ιουνία.
2: Δεν γιορτάζουν τον Ιούνιο, γιορτάζουν Μάιο. 17 Μαΐου δεν έχουμε?
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης.
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς, ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαερώνει το εξαιρετικό σκοπτικό δίστιχο. Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο.
2: Έτσι. 1792, πόπο, κοίτα πόσα χρόνια πριν. Μία ομάδα μεσητών εκείνη τη μέρα συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Θεάς Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street.
1: Κοίτα να δεις. 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Mm-hmm.
2: 1918, σαν σήμερα, η μάχη του Σκράντι Λεγκέν λήγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού.
1: 1931, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου. Προηγήθηκε μια έντονη επίθεση από εφημερίδες αντιπολιτευόμενες κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών.
2: Την ίδια χρονιά, μιλάμε για το 1931, εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνα της ελληνικής εταιρείας εναερίων συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: 1746 γεννιέται ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας.
2: Εξαιρετικά. 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Dennis Hopper.
1: Αγαπημένος. 1510 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, Σάντρο Μποτιτσέλη.
2: Και το 1960, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Γεωργιάδης, καθηγητής της ιατρικής αλλά και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Συνέντευξη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια, σε πάντα στον 102 FM και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Παντελής Μπακατσέλος, ηθοποιός και σκηνοθέτης, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Μιλάμε για μια θεατρική παράσταση που έρχεται στα τέλη του μήνα.
1: Ακριβώς, το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Σωστά.
1: 30 και 31 Μαΐου λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών που είναι Κωνσταντινούπολεως 75. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει μακρά ιστορία του τμήματος θεάτρου του Απιθύδα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και αυτή η παράσταση με τον τίτλο «Σε γνωρίζω» είναι μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης, βέβαια όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου χωρίς την οικονομική στήριξη του Δήμου.
2: Και να πούμε... Η μας ομάδα είναι στο πλαίσιο των νέων φωνών, αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ που μας διαθέτει το θέατρο Δήμος και την...
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλά ό,τι κάνουμε τα υπόλοιπα είναι μόνοι μας, οπότε είναι ένα στοίχημα και οικονομικό.
1: Έτσι.
3: Δύσκολο και μπράβο που το καταφέρνετε.
1: Και μας είναι και πολύ γνώριμη αυτή η κατάσταση, γιατί φιλοξενούμε πολλές φορές ομάδες όπου έχουν το ίδιο θέμα, το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη παράσταση την οποία σκηνοθετείτε, και από όσο συζητήσαμε λίγο, την έχουν γράψει οι μαθητές, οι σπουδαστές.
2: Εμείς είμαστε απόφοιτοι πιο πολύ.
1: Α, ωραία.
2: Κάποιοι τμήματος θεάτρου, άλλοι όχι. Έχουμε και διάφορες καταβολές, αλλά οι περισσότεροι είμαστε απόφοιτοι. Κοπέλες και αγόρια από το τμήμα θεάτρου, και έχουμε φτιάξει πέρα από κάποιους μήνες αυτήν την ομάδα που την ονομάσαμε για P21. Για κανένα λόγο, άμα ψάχνετε δηλαδή γιατί σημαίνει, δεν σημαίνει κάτι.
3: Ήταν η έμπνευση της στιγμής.
2: Αυτό ακριβώς. Και αρχίσαμε με κάποια ερωτήματα που μας απασχολούσαν, όπως τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι μας ενώνει τελικά τους Έλληνες, αυτός ο εθνικός ύμνος που έχουμε αναφέρεται σε κάτι που δεν ισχύει σήμερα ή το λέμε απλώς από συνήθεια. Με αυτά τα ερωτήματα αρχίσαμε να συζητάμε μεταξύ μας. Και στην αρχή μας ήρθαν πρώτα όλα τα στερεότυπα που μπορεί να φανταστείτε. Έλληνες είμαστε απλώς γιατί καταγόμαστε από αυτό, ή επειδή έχουμε την αναφορά σε μια κοινή ιστορία. Έλληνες είμαστε επειδή πήγαμε όλοι στο ίδιο σχολείο, ή επειδή όλοι τους μας αρέσει να τρώμε σουβλάκι, ή επειδή έχουμε φιλότιμο. Αυτές είναι τα στερεότυπα. Νομίζω ότι ήταν πολύ γόνιμα όταν τα γυρίσαμε ανάποδα και αρχίσαμε να τα κουνάμε, και αυτό κάνουμε στην παράσταση. Πιάνουμε διάφορα πράγματα που μας έρνουν στο μυαλό και προσπαθούμε να τα δούμε από όσο πιο λοξή ματιά, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα που...
1: Αλλάζετε τα τακτοποιημένα δηλαδή.
2: Ναι, πολύ ωραία, και να το κρατήσουμε αυτό, θα σας πω και γιατί. Τα τακτοποιημένα είναι πολύ ωραία λέξη εδώ πέρα. Όταν βλέπεις κάτι κάθε μέρα, το δωμάτιό μας, το βλέπουμε κάθε μέρα, και μετά, αν έχουμε κάτι πολύ παράξενο, άμα κρέμεται μια σάβρα από το ταβάνι, ας πούμε, αν τη βλέπουμε κάθε μέρα θα τη συνηθίσουμε, δεν μας φαίνεται παράξενο.
1: Αν
2: γυρίσουμε τα πόδια στο πάτωμα και την κοιτάξουμε, θα πούμε, τι γυρεύει αυτή εκεί.
3: Όχι, ένα τέρας στο δωμάτιό μου.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε εμείς ξεκινάει η παράσταση και εμείς αρχίζουμε να βγάζουμε πράγματα τακτοποιημένα που τα είχαμε στο πατάρι, στην αποθήκη, στο υπόγειο, σε όλοι μας έχει συμβεί. Νομίζω να γυρίσουμε στο πατρικό μας και να ψάξουμε ένα πράγμα και να δούμε 15.000, πω αυτό, πόσο καιρό θα το δω.
3: Ένα μικρό θησαυρό.
1: Να υποθέσουμε ότι όλο αυτό, πέρα από τις συζητήσεις, βγήκε και μέσα από αυτοσχεδιασμούς.
2: Φυσικά. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε και τεχνικές του device, της επινόησης που λέμε. Δηλαδή να δημιουργούμε εκείνη την ώρα κείμενα, κάποια μετά να ξαναδουλεύουμε μόνοι μας, να τα φέρνουμε ξανά, και πάρα πολλούς αυτοσυνδυασμούς. Δηλαδή αυτό, στην αρχή φέρναμε αντικείμενα, πράγματα από το σπίτι μας και ξεκινούσαμε να λέμε ιστορίες σε σχέση με αυτά. Και έτσι ξεκινάει και η παράσταση. Λέμε ιστορίες με αφορμή τα αντικείμενα.
1: Να πούμε ότι... Ναι, παρακαλώ. Να πούμε ότι κάποια στιγμή, κύριε Μπακατσέλο, είχατε κάνει μια συνεργασία το τμήμα θεάτρου με πολίτες. Εμείς έχουμε ήδη μια φίλη πολύ καλή, τη Χρυσή Τζίκα, που είχε πάρει μέρος, η Χρυσή. Για πείτε μας γι' αυτό, πολύ πολύ ενδιαφέρον.
2: Τότε λοιπόν, με την Δανάη Θοδωρίδου που δίδασκε τότε στο τμήμα, είχε γίνει αυτό το ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες που δεν χρειάζεται να έχουν
1: εμπειρία
2: στο θέατρο
1: ή
2: και κατά κύριο λόγο δεν είχαν. Non actors που λέμε, ηθοποιούς. Για να φτιάξουμε σε ομάδες διάφορες performance σε σχέση με προβλήματα της πόλης. Η δικιά μας ομάδα είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την πλατεία Ελευθερίας, που τότε, τώρα βλέπω την αδειάσανε. Τώρα γίνονται έργα. Τότε ήταν parking-parking με όλα τα αυτοκίνητα όπως την ξέραμε. Και συστήσαμε τον όμιλο φίλων πάρκινγκ Θεσσαλονίκης. Νομίζω, όπως είπα και πριν αυτό, νομίζω ότι το σωστό ήταν να το δούμε το πράγμα με τα πόδια στον ουρανό και το κεφάλι στο πάτωμα.
1: Ανάποδα.
2: Οπότε πήγαμε να πούμε ότι εμείς αγαπάμε το πάρκινγκ, το θέλουμε να μείνει εδώ και σας ξεναγούμε στο αγαπημένο μας πάρκινγκ. Αλλά επειδή είναι μια πολύ φορτισμένη πλατεία από ιστορία...
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Των ανθρώπων, δεν μας άφηναν τα φαντάσματα του παρελθόντος να κάνουμε απλώς μια κανάγηση, οπότε αυτό συνέβαινε.
1: Να κάνετε βήματα πιο μπροστά. Να πούμε ότι ο Παντελής Μπακατσέλος είναι και ηθοποιός, το είπαμε στην αρχή, Μαριάννα, και αν δεν κάνω λάθος είσαι τώρα σε παράσταση, έτσι, με τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη.
2: Για άλλες δύο τριτοτέταρτα είμαστε, παίζω στους Ιππείς Μέτα, στην Πρίγκιπο, στη συνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, και να πούμε και δύο λόγια για την ταυτότητα της παράστασης 30 και 31 Μαΐου. Τη σκηνοθεσία είπαμε εσείς, σκηνογραφία, ενδυματολογία Γιώτα Ορφανίδου, επιμέλεια κίνησης Ευρώπη και Σίδου, βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Μαλακοπούλου. Αν θέλεις να πούμε και τους ηθοποιούς, που είναι σημαντικό.
2: Ναι, και βεβαίως. Πέρα από μένα παίζει η Ευρώπη και Σίδου, ο Γιάννης Μονοτρούσος, η Βασιλική Σαζλή. Σε γνωρίζω, Nation in Progress. Έχουμε βάλει και αυτό τον υπότιτλο, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι είναι το έθνος. Λέμε, μάλλον δεν είναι ένα πράγμα, γιατί όταν κάτι εξελίσσεται δεν μπορεί να είναι ένα.
1: Δεν μπορεί.
2: Οπότε,
1: να είναι.
2: Πώς λέμε, Work in Progress, αυτό είναι. Και το έθνος, επειδή είμαστε εμείς που συνέχεια εξελιζόμαστε και συνέχεια αλλάζουμε και μαλώνουμε και φιλιώνουμε και τα ξαναβρίσκουμε, είμαστε in progress συνέχεια.
3: Μέσα από την παράσταση έρχονται ερωτήματα ή απαντήσεις στα ερωτήματα ή δημιουργούνται περισσότερα ερωτήματα.
2: Όσο πιο πολλά ερωτήματα,
1: τόσο καλύτερο.
2: Τόσο καλύτερο. Και πω από συνέχεια μας δημιουργούνται ερωτήματα. Στο τέλος, δηλαδή, νομίζω ότι όπως βλέπω τώρα, προσπαθώντας να αποστασιοποιήσω τον εαυτό μου την παράσταση, τώρα που τη βλέπω που είναι στα τελειώματά της, άμα κάποιος πάει με τη λογική ότι τώρα θα ακούσω μια έτοιμη απάντηση, μπορεί στο τέλος να μείνει κάτσε. Όχι, προσβλήθηκα κιόλας.
3: Αλλά νομίζω ότι. Ναι, δεν άκουσα αυτό που ήθελα να ακούσω.
1: Ακριβώς.
2: αυτό. Και να με ρωτήσεις καλά, αυτό πιστεύεις, αυτό πιστεύετε. Όχι, δεν πιστεύουμε αυτό. Προσπαθούμε να, μέσα από παράξενους τρόπους, να δημιουργήσουμε και άλλα ερωτήματα μέσα αυτή τη διαρκή εξέλιξη.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο.
1: Βέβαια, η τέχνη είναι κάτι που πολύ ζωντανό και που μπορεί να σε εξελίσσει συνεχώς, να σου βάζει ερωτηματικά, να ψάχνεις απαντήσεις, και αυτή είναι και ένα κομμάτι της ομορφιάς της τέχνης.
3: Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και τις δύο.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάτε πολύ πολύ καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και οτιδήποτε καινούριο κάνετε, εδώ είμαστε για να το συζητάμε.
2: Φυσικά, φυσικά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας. Γεια σας.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2012 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer. Το πραγματικό της όνομα, LaDonna Adrian Gaines, και η Donna Summer γεννήθηκε στη Βοστόνη.
2: Το 1948 και ήταν το τρίτο από 7 παιδιά. Η οικογένεια ζούσε σε μια απλή γειτονιά, η εκκλησία ήταν το κέντρο της ζωής τους της καθημερινής, και εκεί στην εκκλησία και στις πρώτες της εμφανίσεις της χοροδίας της εκκλησίας ανακάλυψε το ταλέντο της. 10 ετών, όχι
1: πιο μεγάλη,
2: ήταν,
1: πολύ μεγάλη άνω.
2: Αντικατέστησε μια σοπράνο που απουσίαζε από τη λειτουργία της ενορίας και εντυπωσίασε τους πάντες. Στο σχολείο ήταν μαζεμένο παιδί, αλλά όταν τραγουδούσε άλλαζε, μεταμορφωνόταν.
1: Μεγάλωσε ακούγοντας Μαχάλια Τζάκσον, Αρίθα Φράγκλιν και τη Supremes. Σιγά σιγά όμως άρχισε να διαμορφώνει το δικό της ύφος. Το 1967 πέρασε οντισιόν για το musical Hair που παρουσιαζόταν στη Γερμανία και επιλέχθηκε. Μετακόμισε στην Ευρώπη και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για τη ζωή και για την καριέρα της. Για πολλά χρόνια έζησε στη Γερμανία, εργάστηκε στο θέατρο, ηχογράφησε διαφημιστικά τραγούδια και εκεί γνώρισε και τον παραγωγό Τζόρτζιο Μορόντερ και τον συνθέτη Πιτ Μπελότ. Το 1975 συνεργάστηκαν για το τραγούδι Love to Love You Baby, το οποίο την καθιέρωσε διεθνώς.
2: Τα πιο γνωστά.
1: Έτσι, και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια.
2: Και αγαπημένα.
1: Και ακολούθησαν πολύ πολύ γνωστά τραγούδια. I Feel Love, τα ακούσαμε πριν. Mm-hmm. Last Dance, Hot Stuff και πάρα πολλά ακόμα.
2: Στα τέλη της δεκαετίας του 70, στις αρχές του 80, η Donna Summer απέδειξε ότι μπορούσε και ήθελε να ξεπεράσει τα όρια της δίσκο. Οπότε πειραματίστηκε με ροκ και pop στοιχεία και διατήρησε τη θέση της στην κορυφή της μουσικής.
1: Έχει κερδίσει στην διάρκεια της καριέρας της η Donna Summer 5 Grammy, 6 American Music Awards και μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 2013. Όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 63 ετών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, να πούμε χρόνια πολλά σε μια ερμηνεύτρια πολύ εκφραστική, με μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών, έντεχνο, τζαζ, κλασική μουσική, λαϊκό, που έχει σήμερα τα γενέθλια της. Έλλη Πασφαλά, μια
1: χρόνια της πολλά.
0: Ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τους καλύτερους, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Σαββόπουλο, Ξιδάκη, Γαλάνη, Ρεμπούτσικα, Κραουνάκη, ο κατάλογος είναι τεράστιος.
1: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Έλλη Πασπαλά και φίτησε στο Manhattan School of Music, πήρε μέρος σε συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και σε παραστάσεις όπερας. Το 1982 ήρθε στην Αθήνα, καθιερώθηκε μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι το 1988. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Γρηγόρη Βαλτινού για τη ζωή του Άντωνα Τσέχοφ και η προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 1988 με το δίσκο «Στη λάμψη του φεγγαριού».
0: 1993 η Έλλη Πασπαλά τραγουδάει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο αφιέρωμα με τίτλο «Το ελληνικό τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής». Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται με το Σταμάτη Κραουνάκη, δίνει συναυλίες στην Ολλανδία για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού. Στα πλαίσια του εορτασμού των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετείχε σε σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ατλάντα. 1995-96 εμφανίζεται στο Χάραμα.
1: Πέρα από τα μουσικά, η Έλλη Πασπαλά έχει συνεργαστεί με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως η Greenpeace, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία και πολλές ακόμα. Και έτσι στα εσωτερικά καλλιτεχνικά της, της αρέσει η ποίηση του Σέξπιρ, τα εικαστικά έργα του Μόραλι και του Γκόγια.
0: Και με Έλλη Πασπαλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάλι χρόνια πολλά. Σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί και θα έχουμε και παρέα στο στούντιο έναν γνωστό σας και αγαπημένο.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: του 2030, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης αλλά και τη δική του διαδρομή στην ηγεσία της, και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος το 2015, έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, που θα διαρκέσει μέχρι τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιουργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέο μήνυμα στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλήνα φήματα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει πολλά ακόμα να δώσει. Στο μεταξύ και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος είναι 26 Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το θυσίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλκοροτ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διελιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Στη θέση 2 του βαθμολογικού πίνακα που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνται τα βλέμματα σήμερα, 6η και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους στην All Win Arena είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο, όπου και παίζει για τελευταία φορά, είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Τη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102,6

0: 2 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια.
1: Και εμείς εδώ μαζί ως τις 3. Σε λίγο θα έχουμε και παρεούλα, το έχουμε τάξει.
2: Το έχουμε τάξει.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε πολύ καλά μέσα από τα μικρόφωνα και από εδώ το ραδιόφωνο το δικό μας.
1: Έτσι. Σε λίγο όμως. Σε λίγο.
2: Σε λίγο.
1: Προς το παρόν, τι έχουμε να πούμε.
2: Τι έχουμε.
1: Έχουμε Mr. Big Stuff.
2: Αυτό έχουμε, πες ναι. Και είχα μια
1: ένα
2: ανησυχία.
1: Τραγούδι που ηχογράφησε σαν σήμερα το 1970 η Jean Knight.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, δύο σήμερα οδούς. Τελόγλου Νέστορος. Είναι στο κέντρο. Ο Νέστορας Τελόγλου γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και πέθανε το 1972. Ήταν επιχειρηματίας και μεγάλος ευεργέτης της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τη σύζυγο του Αλίκη δόρισαν στο Άπιθήτα τη συλλογή του έργων τέχνης αλλά και πολλά χρήματα για να ιδρυθεί το Τελόγλιο Ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και σαν κτίριο εγκαινιάστηκε το 1999.
2: Και πάμε, μένουμε κέντρο, παραμένουμε στο κέντρο και πάμε σε ένα μικρό δρόμο στην περιοχή εκεί στο Βαρδάρι, εις Βορώνου. Η Ελένη Σβορώνου ήταν ποιήτρια, λυρική ποιήτρια και εκδότρια. Γεννήθηκε το 1879, έφυγε από τη ζωή το 1918. Η Ελένη Σβορώνου έγραψε ποίηση και ηθογραφία σε πεζό λόγο. Ποίηματά της μεταφράστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, η ιστορία αφορά στο πολύ αγαπημένο τραγούδι των Κατσιμιχαίων, το Ρίτα Ριτάκι. Να θυμίσουμε πως οι Κατσιμίχα είχαν διακριθεί το 1982 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης και κέρδισαν βραβείο για το τραγούδι τους «Μια βραδιά στο Λούκι». Ένα τραγούδι που μπήκε στον πρώτο τους δίσκο. Την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Κομμάτια σε αυτό το δίσκο Φάνη, Στο υπόγειο, Τα κορίτσια της Συγγνώμης. Αλλά ένα από αυτά που αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ ήταν το πιο έτσι χαριτωμένο και ελαφρύ, θα έλεγε κανείς, το Ρίτα Ριτάκι.
2: Ήταν πολλά τα τραγούδια, αρκετά μάλλον τα τραγούδια, στα οποία η αδερφή Κατσιμίχα είχαν πάρει την έμπνευση από κάποιο πραγματικό πρόσωπο. Ας πούμε, το «Μια βραδιά στο Λούκι» το έγραψε ο Χάρης Κατσιμίχας για τη Ρενέ, μια κοπέλα που γνώρισε ένα βράδυ στο ροκ μπαρ Λούκι. Εκεί δούλευε ως μπάρμαν ο Νίκος Γιώγαλας. Ο Φάνης έχει μια αφιέρωση προς το Μάνο Ξηδούς. Λοιπόν, για το Ρίτα Ριτάκι είπαμε να πούμε. Γράφτηκε για μια νεαρή ηθοποιό της δεκαετίας του 80. Ποια να είναι άραγε. Δεν είναι αληθινό πρόσωπο. Είναι για ένα ρόλο που ερμήνευε στην απέναντι όχθη η Λίλα Καφαντάρη. Έκανε τη νεαρή Σόνια, την οποία ερωτευόταν ο 45 πρωταγωνιστής Νικήτας Τσακύρογλου. Για την νεαρή Σόνια, λοιπόν, γράφτηκε το Ρίτα, το Ριτάκι.
1: Ο Πάνος Κατσιμίχας σε κάποια συνέντευξη είπε πως το σύριαλ αυτό το παρακολουθούσε ο Χάρης μαζί με τη μάνα μας. Ήταν η ιστορία μιας παλαβής 18χρονης που είχε μια γελία σχέση με ένα 45. Η Λίλα Καφαντάρη ήταν, όπως είπες, που ενσάρκωνε την Ρίτα και βασάνιζε τον εμβληματικό Νικήτα Τσακύρογλου. Ο Πάνος Κατσιμίχας εκείνο τη σειρά την ονόμασε τραγέλαφο και κομικοτραγική. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρης, λέει, με τα μανίες παρακολουθούσε, μάλλον του άρεσε η Λίλα Καφαντάρη.
2: Ναι,
1: με
2: και
1: τα μανίες
2: η
1: στη σειρά.
2: Τον Νικήτα Τσακύρογλου.
1: Σωστό. Και στα 45 του ήταν εγωιτευτικός, οπότε από εκεί βγήκε αυτή η ιστορία και εμείς θα ακούσουμε το Ρίτα Ριτάκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Κατάλαβες, υποδεχόμαστε επίσημα.
2: Βέβαια. Με όλες τις τιμές και κόκκινο χαλί σου στρώσαμε. Αλέξανδρε Τριανταφύλου.
1: Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Μετά από αρκετό καιρό σε στούντιο μέσα, έτσι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Έτσι είναι, ναι, αλλά πώς να σου πω, το έχω τις αναμνήσεις μου τις.
2: Πες τα όλα, πόσο δίπλα σου λείπει.
3: Λείπει το, οι καλές στιγμές. Οι καλές στιγμές του ραδιοφώνου. Οι καλές στιγμές του αγώνα, οι καλές στιγμές μιας ραδιοφωνίας και μιας ΣΕΡΤ που εμείς θέλαμε. Και αυτό το λέω και θα το λέω συνέχεια, δεν έχει καμία σημασία που έφυγα από εδώ, αλλά αγαπάω πάρα πολύ την ΕΡΤ, εκείνη την ΕΡΤ και αυτήν την ΕΡΤ που θα έρθει, η οποία θα πρέπει να είναι διαφορετική, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή σε όλα τα πράγματα. Και πραγματικά οι ευκαιρίες υπήρχαν και χάθηκαν δυστυχώς. Τώρα επειδή μπορώ να. Θα μου πεις δεν έλεγες πράγματα τώρα εσύ όταν ήσουν εδώ.
1: Μια ζωή τα έλεγες, μια ζωή τα έλεγες. Βέβαια σήμερα είσαι για έναν άλλο λόγο εδώ μαζί μας.
3: Για όλους τους λόγους θα είμαι εδώ να ξέρεις.
1: Λες ό,τι θέλεις εννοείται από εκεί και ύστερα.
2: Γιατί ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Είναι όμως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να σταματήσει να δημιουργεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια και όσο εργαζόταν εδώ έκανε και χιλιάδες άλλα πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης και το συνεχίζει τώρα ακόμα πιο δυναμικά. Αλλά λέγαμε για αυτό το κομμάτι που αγάπησες και αγαπάς, την ΕΡΤ που εσύ οραματίστηκες, την ΕΡΤ που μαζί σου και εμείς.
3: Πρέπει να πούμε εδώ και ως εργασιακός εκπρόσωπος μέχρι και τώρα. Τώρα δηλαδή έφυγα, τώρα κάνω τα παιδιά μια και... Γίνονται εκλογές για τον νέο εργασιακό εδώ στο ραδιόφωνο. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει αυτός που θα βγει και να παλέψει για πράγματα που ονειρεύεται και ονειρεύεται δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους.
1: Για όλους τους εργαζόμενους.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το έκανες εσύ. Δηλαδή, κοιτούσες μόνο να βολέψεις, ας το πούμε, τον εαυτό σε κάποια πράγματα.
1: Πάντοτε,
2: όποιος εργαζόμενος είχε ανάγκη, ήσουν δίπλα του.
3: Δεν με ενδιαφέρει μόνο το δημοσιογραφικό κλάδος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, τι ακριβώς είναι αυτό, λοιπόν, είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία την οποία είχε κάνει ο Δημήτρης Τράγκαλος, η οποία είχε πολύ καλή πορεία στο εξωτερικό και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ, εκτός από τα κλασικά τα δικά μας, ξέρεις. Τα παιδιά του δεν τα παίζει πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και έκανε αυτή μια καλή πορεία. Ο Δημήτρης Τράγκαλος είναι φίλος, είναι συνάδελφος στην ΕΡΤ, ήταν στο τμήμα κινηματογραφίας που έχει καταργηθεί βέβαια τώρα και τώρα κάνει πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραία πράγματα. Έχω γράψει μουσική για τις ταινίες του Δημήτρη σε τρεις ταινίες.
1: Και η μία δεν έχει βγει ακόμα.
3: Η τελευταία δεν έχει βγει, είναι για ένα ποιητή πολύ πολύ σημαντικό. Θα βγει και θα πούμε πράγματα.
1: Όταν έρθει η ώρα, βεβαίως.
3: Και είπα μια που ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη με τη Χίλντα, την αγαπημένη του σύντροφο και συνεργάτη του βέβαια σε πολλά πράγματα και άνθρωποι του πολιτισμού κι αυτοί. Θα έρθουν εδώ και είπαμε να το συνδυάσουμε, να κάνουμε μια ωραία προβολή.
1: Στον Πολυχώρο Τέχνης, στο καφέ Λυσασμένη Γάτα. Που βρίσκεται πίσω από την ΕΙΑΘ εδώ στην περιοχή της Ροτόντα, Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4.
3: Εκεί, ναι.
1: Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται. Παρασκευή,
2: 22 ναι. Μαΐου, 8:30 το βράδυ.
3: Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα τώρα που έχει αυτή η προβολή είναι ότι κάνουμε αυτή την προβολή της ταινίας που είναι 77 λεπτά. Το καλό με αυτό και το αξιόλογο που είχε δεν είναι, ας πούμε, μια ταινία ρεμπέτικη, ας πούμε, για το ρεμπέτικο. Είναι μια ταινία που ψάχνει να βρει τους ρεμπέτες του εξωτερικού, τους ανακαλύπτει και τους ακολουθεί. Δηλαδή από το Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, μέχρι οπουδήποτε αλλού και είναι άνθρωποι μουσικοί, πολύ σημαντικοί μουσικοί που παίζουν ρεμπέτικα οι οποίοι δεν είναι Έλληνες.
1: Καταπληκτικό.
3: Και είναι αυτό το πλάνο το οποίο έχει, είναι μια ταινία πολύ βατή, ντοκιμαντέρ, η οποία έχει γι' αυτό το φιξιόν μέσα του. Το ξέρεις, είναι και... Δεν είναι μόνο, δηλαδή τη βλέπεις ευχάριστα σαν ταινία, δεν βλέπεις μια ντοκιμαντέρ μόνο. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η ταινία θα γίνει μια παρουσίαση, θα είναι και ο Δημήτρης ο Τράγκαλος εδώ. Θα μιλήσουμε, θα πούμε μερικά πράγματα και όποιος θέλει να μιλήσει θα μιλήσει.
1: Σύντομη συζήτηση με
3: μια
1: το κοινό.
3: Σύντομη συζήτηση με το κοινό και μετά, επειδή έχει δύο χώρους αυτός ο χώρος της
1: Λυσσασμένης
3: Γάτας.
1: Της Μαριάννας.
3: Λυσσασμένη Γάτα είναι, ξέρεις, από...
2: Αυτό ήταν spoiler.
1: Το θεατρικό. Το θεατρικό.
2: Ήταν spoiler αυτό.
1: Σωστά.
3: Και να πούμε επίσης ότι είναι ένα πολύ καλός χώρος, λίγο κρυμμένος, αλλά κρυμμένος μέσα στο κέντρο. Δηλαδή, δεν θα πεις
1: τώρα, αν αρχίσεις εσύ να κάνεις εκεί εκδηλώσεις, θα τον κάνεις γνωστό το χώρο.
2: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση για αυτό το χώρο, οπότε πάρα δεν είναι πολύ δύσκολο να μαθευτεί.
3: Και το θέμα είναι τώρα ότι μετά είπαμε να κάνουμε ένα δρόμενο, στο οποίο δρόμενο θα είναι ως εξής. Θα παίξω εγώ κάποια κομμάτια από τη μουσική που έχω γράψει για την τρίτη ταινία, αλλά και για τις υπόλοιπες, κάποια θέματα. Και μετά ο Σώτος Ζαχαριάδης και ο Νικόλας Καραγκούνης θα παίξουν μπουζούκι και κιθάρα με τον δικό τους τρόπο, τα τραγούδια ρεμπέτικα που να έχουν και ένα στυλ από αυτά τα οκούσματα. Δεν παίζουν όλα, δηλαδή δεν το κάνουμε, ξέρεις, φιλολογικό,
1: τα κλασικά,
3: ας πούμε.
1: Ναι.
3: Απλά θα παίξουν κάποια κομμάτια και θα δώσουν αυτό το χαρακτήρα, το παραίστικο του ρεμπέτικου τραγουδιού που έρχεται τώρα να βγει. Δηλαδή εγώ βλέπω σε πολλά μαγαζιά που έχω πάει, σε πολλούς χώρους που έχω πάει, ότι η καινούργια έτσι
1: γενιά
3: ματιά
1: και
3: η καινούργια γενιά των
1: που ασχολείται με το ρεμπέτικο,
3: ναι, έχουν ένα δικό τους ύφος και στυλ, αλλά ταυτόχρονα κρατούν
1: την
3: παράδοση, ουσία, ναι, και την παράδοση.
1: Είμαστε μια παρέα.
3: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτό το βλέπω στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά κρατάνε τα ρεμπέτικα με το δικό τους τρόπο και έχουν φωνές εξαιρετικές. Δεν μοιάζουν, αλλά ακολουθούν, αν θέλεις, αυτό το πράγμα, επειδή το έχουν σπουδάσει κιόλας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε πολύ καλούς μουσικούς.
1: Εμείς αυτό το ξέρουμε με τη Μαριάννα Καλαϊτζή πολύ καλά, γιατί κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει τέτοιες ομάδες όπως η Λακυρντή, νέοι άνθρωποι με πολύ ταλέντο και πολύ ανάγκη για να διατηρήσουν αυτά τα τραγούδια και να τα να τα μάθουν μέσα από αυτούς και οι νεότερες γενιές.
2: Και με πόσο σεβασμό το κάνουν όλα.
1: Με σεβασμό
2: και αγάπη.
1: Ναι. Ακριβώς.
3: Και κάτι άλλο έχω να πω, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολλές καινούργιες γωνιές, ή αν θέλεις καινούργιες φωλιές του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είχε ανοίξει και το ρέμα ξανά με ρεμπέτικο που παίζει τώρα. Δυστυχώς έχουμε μια απώλεια που χάσαμε την Τουμπουκλίκα, δηλαδή επειδή φύγε ο υπεύθυνος του μαγαζιού, αλλά θα ξανανοίξει από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι γίνονται πράγματα και γίνονται και πολλές έτσι μικρές σκηνές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, να ξαναγίνουμε μεγάλες παρέες αυτά τα μαγαζιά αυτό, και να σιγοτραγουδάμε τα θάνατα αυτά τα τραγούδια.
3: Επίσης αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εγώ, ας πούμε, αγαπάω πάρα πολύ το ρεμπέτικο, αλλά μαζί όλο αυτό το πράγμα θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον μετά στην επόμενη εξέλιξη και την ταινία την καινούργια που ετοιμάζει ο Δημήτρης Στράγκαλος και θα τη φέρει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να ξαναπούμε λοιπόν πως θα γίνει η προβολή Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά στο Πολυχώρο Τέχνης Καφέ Ηλισσαμένη Γάτα.
3: 8.30 το βράδυ.
1: 8.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι νομίζω 10 ευρώ με ένα ποτό.
3: Ναι, με ποτό. Ναι.
1: Με ένα ποτό, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο ετοιμάζεις?
3: Τι άλλο ετοιμάζω? Ετοιμάζουμε. Πολλά
1: δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
2: Όχι, ούτε εγώ ιδέα
1: για
2: δεν έχω.
1: Αυτό που θα μας πει ιδέα
2: πρέπει
1: δεν
2: να
1: έχω.
2: Μας ενημερώσεις.
1: Πρέπει να μας πεις κάτι.
3: Να σας πω κάτι, είναι το λέω γιατί να τριχιάζω, και πραγματικά να τριχιάζω, γιατί ήταν μια ιδέα που μου είχε έρθει πριν από 2,5 χρόνια και εκεί γύρω. Τρία. Όχι, 2,5, δεν είναι τρία.
1: Ναι.
3: Είναι όσο χρονών είναι η κόρη του Λιάκη. Και τους 9 μήνες που ήταν στην κοιλιά. Γιατί τότε μαθεύτηκε ότι ήταν, ότι είχαν.
1: Περιμένανε
2: μαζί με τη μικρή, γεννιόταν και η ιδέα.
3: Ναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό στο Συνόλιο Συντακτών, σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο εμείς τον κάνουμε υπέροχο, δηλαδή το χώρο του. Το χώρο που. Ξέρεις, τον κάθε χώρο μπορείς να το φτιάξεις, να του δώσεις προσωπικότητα.
1: Οι άνθρωποι είναι που του δίνουν, ναι, και οι εκδηλώσεις που.
3: Δεν ήξερα τι θα γίνει. Δεν ήξερα. Εκείνος ο χώρος λοιπόν, εκείνη την ημέρα, τον Νοέμβρη, πρώτη μέρα του Νοέμβρη ήταν, που έγινε στην ΕΣΥΕΜ, στο χώρο εκδηλώσεων,
1: ναι,
3: το αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου, είχαμε το αδιαχώρητο. Όταν λέμε το αδιαχώρητο, δεν λέμε υπερβολές. Ήταν γεμάτο τα πάντα, τα σκαλιά, απ' έξω ο κόσμος, ήθελε να μπει και δεν μπορούσε.
1: Και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, να πούμε έτσι.
3: Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Μετά μου το ξαναζητήσανε. Μου το ζήτησε πολλοί κόσμος, αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πάει ένα πράγμα έτσι σε χώρους ανάλογα. Το σκεφτόμουν, έλεγαν έτσι, αλλιώς να το κάνουμε. Και μετά ήρθε η πρόταση από τον Μπάμπη τον Μπίκα και από τη Μαρίνα τη Μεϊντάνη για τον εξαιρετικό χώρο έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και πολιτικής στάσης του Μπάμπη τον Μπίκα για το Infolibre, που εκεί είναι όλα τα παιδιά, και ο Σπιδιονίδης και όλοι οι άλλοι που κάνουν μεγάλη και σημαντική δουλειά. σε όλους τους χώρους, χώρους αλληλεγγύης και τα λοιπά, και κάνουν και τώρα διάφορες εκδηλώσεις, και παίχτηκε γη. Και εκεί έλεγα, τι θα γίνει. Γέμισε ο χώρος, δεν ξέραμε που να τους βάλουμε.
1: Το αδιαχώρητο και εκεί.
3: Και έρχεται η πλέον η συνεργασία η δική μας, που, γιατί να πούμε ότι την Κατερίνα εγώ την παίξαμε εδώ, όλοι μαζί, με τη Μαριάννα, με τον Νικητόπουλο, με τον κόσμο που ήταν εδώ και βέβαια και εσύ. Με την...
1: Μετά στην Ιδρία.
3: Και μετά,
1: ήταν μια ωραία βραδιά.
3: Και μετά πήγαμε στην Ιδρία.
2: Πέρυσι τον Ιούνιο.
3: Πήγαμε στην Ιδρία και εκεί. Και εκεί έγινε το διαχώρητο.
1: Ήταν εξαιρετικά στο πεζόδρομο έξω από την Ιδρία.
3: 11 Ιουνίου ήταν το.
2: Μπράβο, ναι, 11 Ιουνίου.
1: Σημαντική ημέρα για μας.
3: Και θυμάσαι, ας πούμε, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος τελείως διαφορετικός από τον κόσμο που είχε έρθει στα άλλα.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Τώρα και ανάλογα
3: το,
1: τους χώρους.
3: Μου το ξαναζήτησαν σε διάφορους χώρους.
1: Οπότε είπα, πάμε όμως, για άλλη μια φορά.
3: Πάμε
1: Κατερίνα,
3: για μια άλλη φορά να πάμε στην Ταράτσα που την αγαπάμε πολύ, γιατί εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΜΘ και το Μορφωτικό Ίδρυμα είχαν τη χαρά και εγώ το ίδιο να συνεργαστούμε μαζί σε δύο βραδιές που τις ξέρει η Μαριάννα που είχε έρθει εκεί με αυτές τις δύο εκδηλώσεις για τον. Για τον Λιβαδίτη και για τον Αναγνωστάκη, mm-hmm. που και εκεί γινόταν χαμός και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ξαναπάμε εκεί. Νομίζω ότι πάμε ως οικογένεια εμείς εδώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα είμαστε οικογένεια.
3: Πάμε ως οικογένεια και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και μαζί μας και η Γαβριέλα Σαμψονίδου.
1: Που πέρασε και η Γαβριέλα από εδώ, από το ραδιόφωνο.
3: Και θα είμαστε και τα καινούργια άτομα είναι η Γαβριέλα Σαμψονίδου και ο Νικόλας Καραγκούνης, ο οποίος παίζει και στην προηγούμενη σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά θα παίξει και εκεί.
2: Είναι πάλι Ιούνιο, είναι 12, είναι
1: 12 Ιουνίου, βράδυ 12 Παρασκευή, Ιουνίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: 8.30 ώρα εκεί και νομίζω
1: στην
3: ότι...
1: Στην ταράτσα της ΕΣΥΕΜΘ που είναι πολύ όμορφη.
3: Νομίζω ότι έχουμε και πάλι, δηλαδή το διαφοροποιούμε κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι θα το ξέρετε αυτό και το κάνετε.
1: Θα έχει πάλι το ενδιαφέρον του, αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί και να πούμε περισσότερα και να πούμε και
1: την πλησιάζει ο καιρός,
3: να πούμε την αξία. Εδώ τι κάνουμε τώρα και σε αυτό το τομέα, για να πω και αυτό που είναι και το καινούριο στοιχείο. Είπα και τον Γιώργο Τολιάκη και τον Νικόλα Καραγκούνη να ετοιμάσουν κάποια κομμάτια του Νικόλα Άσιμου, γιατί συμβαδίζανε σε πολλά πράγματα ο Νικόλας Άσιμος με την Κατερίνα Γόγου και ήταν και φίλοι. Και αυτό ήταν μια ιδέα που ήρθε με την επίσης συναδέλφισα και αγωνίστρια την Χρυσή, την Κοσμάτου από την Πάτρα που έχουμε συνεργαστεί και εδώ και ξέρεις και στον αγώνα και τα λοιπά. Θα ήθελα να είναι πολύ εδώ, μακάρι να μπορέσει να έρθει και αυτή. Αυτά.
1: Ομορφιές λοιπόν, ομορφιές. Εδώ είμαστε, είναι υπέροχα, όχι απλά ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε Αλέξανδρε και να ακούσουμε στη συνέχεια
2: τι άλλο.
1: Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά.
3: Ναι, ωραία. Σας περιμένουμε εκεί παιδιά, στη Λυσσασμένη Γάτα.
2: Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Έτσι, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: σε περισσότερες από 30 χώρες, σήμερα 17 Μαΐου, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας. Είναι μία από τις ετήσιες καμπάνιες που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Ξεκίνησε το 2004 ως Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επιλογή να είναι η 17 Μαΐου σχετίζεται με την απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας να μην θεωρείται ασθένεια η ομοφιλοφιλία.
0: Γιατί, έτσι.
1: Όχι απλά ασθένεια, τους κάνανε λοβοτομές, τους ανθρώπους τους κλείνανε σε ψυχιατρία κάποτε. Ο όρος ομοφοβία επινοήθηκε τη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό ψυχολόγο George Weinberg.
0: Το 2009 προστέθηκε στον τίτλο της καμπάνιας η τρανσφοβία και το 2015 η διφοβία για να αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανσεξουαλικά και τα αμφιφιλόφιλα άτομα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά σε μια ηθοποιό που προσωπικά την έβρισκα πάρα πολύ καλή. Ποτέ μπορεί να μην έκανε το μπαμ, αλλά ήταν σταθερή ηθοποιός.
2: Σταθερή αξία.
1: Ακριβώς. Έφυγε το 2008 σε ηλικία 81, η Κέτη Πάνου. Αν το όνομα δεν σας λέει πολλά, να πω ότι ήταν η παρτενέρ συνήθως στη μεγάλη οθόνη του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Η Κέτη Πάνου που γεννήθηκε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, εγκαταστάθηκε από μικρή με την οικογένειά της στην Αθήνα και ξεχώρισε ως παιδί θαύμα. Είχαμε και εμείς τα παιδιά θαύματα.
2: Βέβαια, τι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε.
1: Ακριβώς. Όταν ήταν 16 χρονών, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο δίπλα στον Εμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Χόρ, στην δραματική ταινία «Η Φωνή της Καρδιάς».
2: Σε συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θοδωσιάδη και ξεκίνησε να παίζει σε ταινίες από το 1945 στη Βίλα με τα Νούφαρα μέχρι το 1954 που εγκατέλειψε προσωρινά τον κινηματογράφο λόγω γάμου και επανήλθε το 1960 με την ταινία του Ντίμη Δαδύρα «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και ξεκίνησε μια νέα καριέρα. Έπαιξε σε 30 ταινίες στον κινηματογράφο και αναδείχθηκε το ταλέντο μιας κομψής ψηλόλιγνης ντάμας.
1: Από το 1961 και μετά έπαιξε και στο θέατρο, σε παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου. Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν το 1997 στο έργο «Επικίνδυνες σχέσεις» του Λακλό, όπου υποδίθηκε την κυρία Ντεροσμόν σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου.
2: Και το 1971 ήταν η αρχή της τηλεοπτικής της καριέρας. Στη σειρά του Θήμιου Καρακατσάνη είχε παίξει τότε στο γραφείο Συνοικεσιών, που προβλήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης, ΕΙΡΤ. Και συνέχισε με σημαντικούς ρόλους σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.
1: Και στην ιδιωτική τηλεόραση την είδαμε σε κάποιες σειρές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, θα έλεγα.
2: Ο Μανουσάκης ο Κωνσταντίνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Μαρκουλάκης.
2: Πολύ καλύτερος.
1: Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια. Εδώ θα είμαστε στον 102 FM, μία το μεσημέρι, πάντοτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου έλεγες. Επιδεσμούς πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να χειριστεί μία κρίση. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μιλήσει. Για το μέλλον ενώ κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια. Όπως ανέφερε η ακρίβεια, η κατάσταση

0: κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο νέο μήνυμά του στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και από τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Με νέα ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνει πιο κοντά την ανακοίνωση, αφού το βίντεο στην ανάρτησή του συνοδεύεται με τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ως χώρος έχει επιλεχθεί το Θυσίο. Σόρος άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το πλατανόρευμα του Δήμου Σερβίου το μεσημέρι. Πιθανολογείται πως ανήκει σε 78χρονο που είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στις 6 Μαΐου και έπασχε από άνοια. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρίσιμες εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην Ουάσιγκτον, ενώ στην Αμερικανική Πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για επαφές σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις. Ο Γιάσερ Αμπάς, ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ. Συναγερμό σήμαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έπειτα από επίθεση με ντρόν στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στο Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού. Σε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα, ενώ ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την Ερτένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έρθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έρθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Hey, I thought it was all over.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με 3.023 συνέδρους να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα 214 υποψηφίους για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίτσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, αναμένεται συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα αναλάβει καθήκοντα μέσα στον Ιούνιο. Νωρίτερα, εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτήν περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μασύρουν στο χάος του 2015 και έκανε λόγο για θυμωμένους αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους. Να προκηρύξει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχετικό σχόλιο του, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μονοδικός Πρωθυπουργός μετά πολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση του ως μεσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά να μην αντικατασταθεί από έναν άλλο.

0: και την Κεντρική Επιτροπή. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται στο τέλος του μήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να ανασυρθούν χωρίς αισθήσεις τους από το ένα όχημα. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες άφησε πίσω τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Παρασκευή την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον κάμπο του Δήμου Παιωνίας του Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, μπαμπάκι και ηλιόσπορο. Οι αγρότες περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν οικονομικά. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμό σήμερα νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έπειτα από επίθεση ντρόν στο πυρηνικό σταθμό Μπακαρακά στο Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού με την Τάρα, ενώ ο Εκίλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών, θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία με τους 3.023 συνέδρους να εκλέγουν τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότεροι από 300 θα συμμετέχουν ως εξ οφίσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση εκλογής αναμένεται η συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Σφοδρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ο μοναδικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, έκανε λόγο για προσπάθεια ωρεοποίησης της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί να κατευναστεί με επικοινωνιακή διαχείριση. Η ελληνική λύση, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η μισθή και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζητούν ευρύτερη συμπόρευση των δυνάμεων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εξέλιξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση Σοκράτη Φάμελου. Σε νέο μήνυμά του, ο Παύλος Πολάκης χαρακτηρίζει φλήνα Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση

0: Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ομοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο. Μετά την ψήφιση του νόμου, προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια έως και 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια, προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί και από 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λιπάσματα, ενώ πριν από τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση 72 δόσεων γεωφυλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επανεληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Maureen Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάσσονται υπέρ νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους, αλλά και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Στο 84% έφτασε η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1, από τα υψηλότερα μάλιστα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά, έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών. Η θερμοκρασία θα είναι από μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ,

Πως πρέπει να ζήσεις από τα μεγάφωνα της Αθήνας. Ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιφλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίσιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής αναμένεται η συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σφόδρη κριτική στο μεταξύ άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσος να ζητά και τρίτη θητεία όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας και έναν ανασφαλή Πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλήνα φήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφαμίνα. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά.

0: και από 39.000 ευρώ για μονογονοϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λοιπάσματα, ενώ πριν τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται και η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί η Διεθνής ημέρα μουσείων σε όλη την Ελλάδα αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα προσφέρουν δωρεάν δράση για το κοινό, θεματικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές και οικογένειες. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη του ρόλου των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Στη θέση 2 τώρα του βαθμολογικού πίνακα που δίνει το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνονται τα βλέμματα σήμερα στην 6η και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1 έως 4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι τελευταία στιγμή αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους ερυθρόλευκους είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο όπου και παίζει για τελευταία φορά είναι τέταρτος. Έντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Morin Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάζονται υπέρ του νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Και λίγα λόγια για το καιρό. Για αύριο προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός να είναι κατά βάση αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 26 αλλά και 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη που αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με βόρειους άνεμους 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

γράφει ο Τζοβάνι Βέργκα προς τον συγγραφέα Σαλβατόρε Φαρίνα. «Εγώ θα στα διηγηθώ όλα, ακριβώς με τον τρόπο που τα συνέλαβα τις ώρες που περιπλανιόμουν στα

μονοπάτια των αγορών, χρησιμοποιώντας περίπου την ίδια απλή και περιγραφική γλώσσα, όπως αυτή ενός λαϊκού αφηγήματος. Και εσύ, νομίζω, θα προτιμήσεις να δεις κατάφατσα τα γεγονότα και σαφή όπως είναι, χωρίς να αναγκαστείς να ανατρέξεις κατά από τις γραμμές του κειμένου, διαμέσου του φακού του συγγραφέα. Τα ανθρώπινα συμβάντα, ως τέτοια καθοδηγούν τη σκέψη μας περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κατανοούνται ως απτά γεγονότα τα πραγματικά δάκρυα, η πυρετή και τα αισθήματα που κατατρώνε το πετσί μας. Υπόγεια ενώνονται, διακλαδίζονται, εκτυλίσσονται, οριμάζουν τα πάθη των ανθρώπων διαμέσου μιας μυστηριώδους διαδικασίας, με τα πήγαινέλα τους που συχνά μοιάζουν αντιφατικά. Ως δυνατός πόλος έλξης θα λειτουργήσει εφ' εξής, για πολύ καιρό ακόμα, αυτό που ονομάζουμε περιεχόμενο του αφηγήματος, και η μοντέρνα ανάλυση διατίθεται να τα παρακολουθήσει με τον γνωστό επιστημονικό ενδιασμό της. Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, πως ετούτο εδώ η αναφορά του μεγάλου Τζοβάνι Βέρκα ουσιαστικά αποτελεί τη γέννηση του βερισμού, που ήταν μια ξεκάθαρα ιταλική ερμηνεία του νατουραλισμού που είχε γεννηθεί στη Γαλλία από τον Εμίλ Ζόλα. Τίποτα δεν γεννιέται όμως από το τίποτα, πλην της ίδιας της ζωής, κατά τη θεολογία. Όλα ακολουθούν μια συγκεκριμένη αλληλουχία μέχρι να φτάσουμε κάπου. Επιρροές, συμπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε από πολύ μακριά, μέχρι να φτάσουμε στην 17η Μαΐου του 1890, όταν κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη αυτό που ακούτε, η όπερα «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνη.

καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Το 1880, όταν ο Ζολά ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του νατουραλισμού, μία ομάδα νεαρών μυθιστοριογράφων εκδίδει μία συλλογή διημάτων με τίτλο «Οι βραδιές του Μεντάν», τίτλος που παραπέμπει στο εξοχικό του Ζολά, όπου συνήθισαν να συγκεντρώνονται. Το θέμα των διηγημάτων είναι κοινό, ο γαλλοπρωσικός πόλεμος του 1870. Ο Γκί ντε Μοπασάν πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα με την νουβέλα «Η Χοντρομπαλού» το 1880. Η αξία του αναγνωρίζεται αμέσως και ο ίδιος γίνεται γρήγορα διάσημος με μια σειρά διηγημάτων που έχουν συνήθως ως θέμα την επαρχιακή ζωή στην Νορμανδία. Από το σύνολο του έργου του αναδύεται μια πεσιμιστική άποψη για την ανθρώπινη μοίρα. Γράφει «Τα πάντα επαναλαμβάνονται ικτρός και αενάως». Πλην του Ζολά, του Μοπασάν και ίσως του Ντοντέ, τα άλλα μέλη της ομάδας του Μεντάν ξεχάστηκαν γρήγορα. Έτσι, στην ίδια την πατρίδα του τη Γαλλία, ο νατουραλισμός ξεθύμανε γρήγορα και εγκαταλείφθηκε, θα λέγαμε, από τους οπαδούς του. Ο νατουραλισμός προκαλεί παντού όμως το ενδιαφέρον, ακόμα και όταν γίνεται αντικείμενο κριτικής, κυρίως ως θεωρία και λιγότερο ως λογοτεχνική πράξη. Αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η άποψη ότι ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί αυστηρές και επιστημονικές μεθόδους. Ακόμη, διατυπώνονται διαμαρτυρίες κατά του υλισμού του νατουραλισμού, κατά του ντετερμινισμού, ο οποίος παρουσιάζεται να προκαθορίζει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της επίδρασης του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας. Στον αντίποδα, ο νατουραλισμός γίνεται αντικείμενο θετικής υποδοχής, καθώς αναγνωρίζεται πως το ρεύμα αυτό πλουτίζει τη θεματική παρακαταθήκη του μυθιστορήματος με την εισαγωγή νέων μοτίβων, όπως είναι η κοινωνική αδικία ή η επίδραση του περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ανθρώπου, και ανανεώνει την μυθιστορηματική γραφή με την ζωγραφική ζωντάνια και τον έντονο χρωματισμό των περιγραφών. Οφείλουμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νατουραλισμός ονομάζεται στη λογοτεχνία το ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως με τα έργα του Εμίλ Ζολά. Η νατουραλιστική πεζογραφία είναι εξέλιξη της ρεαλιστικής και έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν, αφού ξεκινά από την επιθυμία της απεικόνισης της πραγματικότητας με ακρίβεια και χωρίς ωραιοποίηση, αλλά διαφέρει ως προς το φιλοσοφικό υπόβαθρο που διακρίνεται πίσω από τα νατουραλιστικά έργα. Οι νατουραλιστές συγγραφείς πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου ρυθμίζεται από τους παράγοντες της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος και της πίεσης της στιγμής, με αποτέλεσμα οι ήρωες των έργων τους να παρουσιάζονται ως άτομα που δρούν με βάση τα εσωτερικά τους ένστικτα, κυρίως την πείνα και την σεξουαλική επιθυμία, και υπό την επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Τα νατουραλιστικά έργα ξεχωρίζουν επίσης για την υπερβολικά λεπτομερή απόδοση της πραγματικότητας, ακόμη και σε σκηνές ιδιαιτέρως βίαιες, και συχνά για το τραγικό τέλος, στο οποίο ο ήρωας συνήθως οδηγείται στην καταστροφή. Άλλο εμφανές χαρακτηριστικό στα έργα των νατουραλιστών είναι η απόδοση των λόγων των ηρώων σε ελεύθερο πλάγιο λόγο. Όπως τονίζουν οι Lillian First και Peter Screen στο έργο τους «Νατουραλισμός», εκδόσεις Ερμής το 1972 και συγκεκριμένα στη γλώσσα της κριτικής, η πιο κατάλληλη εικόνα για να γίνει κατανοητή η σχέση των δύο όρων είναι εκείνη των Σιαμαίων διδύμων που έχουν χωριστά άκρα
Μοιράζονται όμως ορισμένα όργανα. Το κοινό σημείο ρεαλιστών και νατουραλιστών είναι η θεμελιώδης πίστη ότι η τέχνη αποτελεί στην ουσία μία μιμητική αντικειμενική επικόνηση της εξωτερικής πραγματικότητας σε αντίθεση προς την φανταστική υποκειμενική παραποίηση των ρομαντικών. Η πίστη αυτή τους οδήγησε να εκλέξουν για κύριο θέμα τους το κοινότοπο, το προσιτό και επίσης να εξυμνήσουν το ιδεώδες του απρόσωπου στην τεχνική. Από τη γενική αυτή τάση προς τον μιμητικό ρεαλισμό γεννήθηκε λοιπόν ο νατουραλισμός. Κατά κάποιο τρόπο υπήρξε η επιδείνωση του ρεαλισμού. Αλλά η διαφορά δεν έγκυται μονάχα στην εκλογή προκλητικότερων θεμάτων, τολμηρότερου λεξιλογίου, εντυπωσιακότερων συνθημάτων ή περισσότερο φωτογραφικών λεπτομεριών. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Στον πυρήνα της υπάρχει η επιβολή πάνω στην ουδέτερη στάση του ρεαλισμού μιας συγκεκριμένης πολύ ειδικής θεώρησης του ανθρώπου. Έτσι, οι νατουραλιστές όχι μόνο επεξεργάστηκαν και ενέτειναν τις βασικές τάσεις του ρεαλισμού, αλλά πρόσθεσαν και σημαντικά νέα στοιχεία που μετέβαλαν τον νατουραλισμό σε αναγνωρίσιμο δόγμα τέτοιο που ο ρεαλισμός να μοιάζει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Προσοχή όμως, φίλοι και φίλες, υπήρξε και με το παραπάνω.

Στην Ιταλία, ο Λουίτζι Καπουάνα ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για τον γαλλικό νατουραλισμό και με τα μυθιστορήματά του «Η Άκυνθος και Άρωμα», που μελετά παθολογικές περιπτώσεις, άσκει σημαντική επίδραση σε Τζοβάνι Βέργα και Ντερομπέρτο. Ο Τζοβάνι Βέργα αναδεικνύεται σε σημαντικότερη μορφή του βερισμού, της ειδικής μορφής που πήρε ο νατουραλισμός στην Ιταλία. Οργανώνει τα μυθιστορήματά του σε έναν κύκλο με γενικό τίτλο «Η Ιτημένη», όπου ο αγώνας για τη ζωή τελειώνει πάντα με πικρή ήττα. Η καθοριστική επίδραση του περιβάλλοντος παίζει σημαντικό ρόλο και γίνεται φανερή κυρίως στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των σικελών αγροτών. Ο Βέργα επεδίωκε την όσο το δυνατόν πιο πιστή και αντικειμενική περιγραφή της καθημερινότητας και της ψυχολογίας των κατώτερων τάξεων του Ιταλικού Νότου. Οι περισσότεροι βεριστές ήταν από τον Ιταλικό Νότο. Χρησιμοποιούσε γλώσσα άμεση, λιτή στην αφήγησή του, έδινε ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες, ενώ έπλαθε διαλόγους πολύ ρεαλιστικούς. Η αντικειμενικότητα στην περιγραφή ήταν ο κύριος στόχος, όχι μόνο του Βέργα, αλλά όλων των συγγραφέων του βερισμού, σε σημείο ώστε να μην γίνεται καν αισθητή η παρουσία του συγγραφέα μέσα από τις γραμμές του έργου του. Ο Πιέτρο Μασκάνι, παρότι κύριος εκπρόσωπος του βερισμού στη μουσική, δεν ήταν από τον Νότο. Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1863 στο Λιβόρνο της Τοσκάνης. Δευτερότοκος γιος του Ντομένικο Μασκάνι, αρτοποιού, και της Εμίλια. Και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1945. Πολύ πριν πεθάνει όμως, συνέθεσε την όπερα που έμελε να γίνει σημαία του ιταλικού νατουραλισμού. Την Καβαλερία Ρουστικάνα, δηλαδή την αγροτική υποσύνη, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, έκανε πρεμιέρα στη Ρώμη στις 17 Μαΐου του 1890. Πριν την Καβαλερία Ρουστικάνο, Μασκάνι ήταν ένας άσημος νεαρός μουσικός. Είχε ήδη ξεκινήσει να γράφει δύο όπερες όταν έμαθε για το διαγωνισμό νέων ταλέντων του μιλανέζικου εκδοτικού οίκου Κάζα Σοντζόνιο. Οι υποψήφοι καλούνται να καταθέσουν μία μονόπρακτη όπερα και οι τρεις καλύτερες θα παρουσιάζονται στη Ρώμη με έξοδα του διοργανωτή. Ζήτησε λοιπόν από τον φίλο του Ταρτσόνι Τοτσέτη, ποιητή και καθηγητή λογοτεχνία στην Ναυτική Ακαδημία του Λιβόρνο, να βρει μία σύντομη ιστορία και να την μετατρέψει σε λιμπρέτο. Αυτός επέλεξε την Καβαλερία Ρουστικάνα του Βέργα και ξεκίνησε τη διασκευή, βοηθούμενος από τον συνάδελφό του Γκουίντο Μενάσι. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφικτικά. Ο Μασκάνι πληροφορήθηκε το διαγωνισμό μόλις 2 μήνες πριν τη λήξη του και οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να δουλεύουν εκ παραλλήλου, πράγμα ασυνήθιστο. Οι δύο καθηγητές έστελναν στον Μασκάνι το λιμπρέτο τμηματικά, συχνά γραμμένο στην πίσω μεριά κάποιας αναμνηστικής κάρτας, και αυτό συνέθετε την μελωδία κομμάτι-κομμάτι, ενίοτε χωρίς να γνωρίζει πώς ακριβώς θα είναι η συνέχεια. Τελικά, το έργο ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή και υποβλήθηκε στην Κριτική Επιτροπή με τη λήξη της προθεσμίας. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 72 ακόμη όπερες και πήρε το δρόμο για το φημισμένο Θέατρο Κοστάντσι της Ρώμης. Είχε έρθει η ώρα να ξεδιπλωθεί τόσο μέσα από τους διαλόγους του λιμπρέτο, όσο και μέσα από τη μουσική, η σκληρή όψη του Ιταλικού Νότου. Είχε έρθει η ώρα η μελωδία να παντρευτεί με το λόγο του Βέργα και να προσδώσει ιδιαίτερη σημασία και νόημα στην Οδύνη. Η ήττα που έρχεται από μακριά, αυτή τη φορά θα κάνει πολύ κρότο. Τον κρότο μιας ιδιαίτερης μουσικής.

0: Ποια είναι όμως η πλοκή αυτού του τραγικού έργου της Καβαλερία Ρουστικάνα? Για να δούμε πώς θα φτάσουν τα υποκείμενα στην απόλυτη ήττα. Ένας νεαρός ονόματι Τουρίντου επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία, αλλά βρίσκει την αγαπημένη του Λόλα παντρεμένη με τον πλούσιο του χωριού, τον Άλφιο. Ήδη ο Δίνη μπαίνει στο έργο από την αρχή. Ο Βέργα δεν θα αφήσει κανένα παράθυρο ανοιχτό στην όποια αισιοδοξία. Το τοπίο και η περιγραφή μπαίνει στο προσκήνιο με την φυσική του σκληρότητα. Είμαστε στον φτωχό ιταλικό νότο. Ο Τουρίντου, λοιπόν, για να εκδικηθεί την αγαπημένη του Λόλα, συνάπτει δεσμό με μια κοπέλα ονόματι Σαντούτσα, η Σάντα. Προσέξτε, δεν συνάπτει δεσμό με τη Σαντούτσα από αγάπη, αλλά για εκδίκηση προς τη Λόλα. Η Λόλα, παρότι παντρεμένη με τον πλούσιο Άλφιο, δεν αντέχει και γυρίζει στην αγκαλιά του Τουρίντου, αλλά προσέξτε, κανείς εκ των δύο δεν διακόπτει την προηγούμενη σχέση. Το ήδη ζωφερό περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ζωφερό με μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων είναι καταδικαστία όχι μόνο για τον συντηρητικό ιταλικό νότο. Η όπερα του Μασκάνι ξεκινά στην ουσία με τους χωρικούς να συγκεντρώνονται στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Εκεί, απέναντι από την εκκλησία, βρίσκεται η ταβέρνα της Λουσία, μητέρας του Τουρίντου. Ενώ όμως το χωριό ασχολείται με τη σπουδαία ημέρα της Αναστάσεως, η Σαντούτσα βασανίζεται από τρομερές έγνοιες. Υποψιάζεται πως ο Τουρίντου την απατά με την πρώην σύντροφό του τη Λόλα. Ξεκινά να εκμυστηριεύεται τις αγωνίες της στη Λουσία, αλλά η συζήτηση διακόπτεται από τον Άλφιο, ο οποίος φτάνει στην ταβέρνα και ζητά κρασί. Η Λουσία απαντά ότι δεν έχει, αλλά περιμένει τον Τουρίντου που έχει φύγει από νωρίς για να φέρει προμήθειες από το διπλανό Φρανκοφόντε. Τότε ο Άλφιο παρατηρεί πως τον είδε τα ξημερώματα κοντά στο σπίτι του. Ο Άλφιο φεύγει και οι δύο γυναίκες βγαίνουν στην πλατεία όπου συνεχίζουν την κουβέντα. Η Σαντούτσα υποστηρίζει ότι τα λόγια του Άλφιο δικαιώνουν τις υποψίες της, ότι δηλαδή την απατά με την πρώην αγαπημένη του τη Λόλα. Όμως η Λουσία αρνείται να πιστέψει τέτοια φοβερά πράγματα για το γιο της και μπαίνει στην εκκλησία για τη λειτουργία. Η Σαντούτσα περιμένει έξω. Της έχει επιβληθεί ακοινωνισία επειδή πλαγιάζει με τον Τουρίντου χωρίς να είναι παντρεμένη. Ο Τουρίντου φτάνει στην πλατεία και η Σαντούτσα του επιτίθεται, λέγοντας πως ξέρει τι έκανε όσο έλειπε δήθεν στο Φρακοφόντε. Λίγο αργότερα περνά από μπροστά του η Λόλα, καθώς πηγαίνει προς την εκκλησία. Ο Τουρίντου κινείται και αυτός προς το ναό πίσω της. Η Σαντούτσα τον ικετεύει να μείνει μαζί της, αλλά αυτός την πετά στο χώμα και μπαίνει μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει ένας πληγωμένος άνθρωπος. Η Σαντούτσα παίρνει την εκδίκησή της, ενημερώνοντας τον Άλφιο για την παράνομη σχέση των συντρόφων τους. Με την πράξη αυτή, φίλες και φίλοι, ο Τζοβάνι Βέργα ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της τραγωδίας που έρχεται από το βάθος. Τη στιγμή που θα λέγαμε πως λυτρώνει το περιβάλλον με την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης, μιας και οι δυο ανακουφίζονται εσωτερικά από το μεγάλο μυστικό που κρατούσαν, φορτώνει όλες τις τύψεις της Σαντούτσα, η οποία μετανιώνει πικρά για αυτό που έχει κάνει. Η αποκάλυψή της όμως έχει πυροδοτήσει τραγικά αποτελέσματα. Όταν τελειώνει η λειτουργία και το εκκλησίασμα μαζεύεται στην ταβέρνα, ο Άλφιο ξεμοναχιάζει τον Τουρίντου και τον προκαλεί σε μυστική μονομαχία. Ο Αντίζηλος τον αγκαλιάζει και του δαγκώνει δυνατά το αυτί. Σύμφωνα με το σικελικό κώδικα τιμής, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αποδέχεται τη μονομαχία, αλλά απαιτεί να είναι μια μονομαχία μέχρι θανάτου. Ο Άλφιο φεύγει από την ταβέρνα. Τον ακολουθεί λίγο μετά ο Τουρίντου, προφασιζόμενος ότι θέλει να πάρει λίγο αέρα. Ταυτόχρονα όμως προετοιμάζει τη μητέρα του για τα μελούμενα, ζητώντας της να γίνει καλή μητέρα για τη Σαντούτσα, εάν του συμβεί κάτι κακό. Μεσολαβούν κάποιες στιγμές. Η Λουσία περιπλανιέται ανήσυχη έξω από το σπίτι της, δακρυσμένη. Η Σαντούτσα την πλησιάζει και την αγκαλιάζει, ενώ οι χωρικοί ξαναμαζεύονται στην πλατεία. Φωνές ακούγονται από μακριά και κάποια φωνάζει: «Σκότωσαν το Τουρίντου!» Συγκεκριμένα ακούγεται το θρυλικό σισιλιάνικο «Ανουματσάτο κουμπάρι Τουρίντου». Οι δύο γυναίκες καταραίουν. Το τραγούδι που ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άνου Ματσάτο Κουμπάρι Τουρίτου». Είναι ενός σικελού τραγουδοποιού του Φιλίππου Λεωνάρντι, ο οποίος με το στίχο του χρόνια τώρα προσπαθεί να αποτινάξει από τη Σικελία όλα όσα την έχουν καταστρέψει. Φασισμό, συντηρητισμό, μαφία και κυρίως υποκρισία. Όσοι φίλοι και όσες φίλες κατέχουν την Ιταλική, ας μην προσπαθήσουν να καταλάβουν, ο Λεωνάρντι γράφει μόνο στη σικελική διάλεκτο. Είναι μια άλλη γλώσσα.
1: L'hanno ammazzato a compare Turillo, l'hanno ammazzato in mezza via, fu a quando in casa mia, l'hanno ammazzato, tirò là.

Ήμουν εγκεβερή με έναν σαφή μου μάγκο παράρι. Σημείκιο μέγι, σημείκιο φόρτο, τον τζερενού είναι τζεπονέντε. Αδίμα ράβια με τζίτεντε, έναν σαφή μου λεμπεράρι. Σημείκιο μέγι, σημείκιο

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας ΕΡΤΡΙΑ, μια ιστορία θα σας πω, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Ρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Στις μονομαχίες δεν νικά ο πλουσιότερος, αλλά ο δυνατότερος σωματικά. Προσοχή όμως, μιλάμε για τον ιταλικό νατουραλισμό. Εδώ δεν είναι Hollywood. Στις μονομαχίες του ιταλικού νατουραλισμού πεθαίνει πάντα ο φτωχός. Εδώ η ζωή σε πληρώνει με ό,τι νόμισμα έχεις εσύ στην τσέπη σου. Οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος συνθέτουν ένα πολύπλοκο ερωτικό τρίγωνο. Εγώ όπως και εσείς βλέπουμε τέσσερα άτομα. Όσα και να είναι, αποτελούν ένα συνηθισμένο, σχεδόν κανονικό στοιχείο της αγροτικής ζωής της Σικελίας, όπου οι σχέσεις μεταξύ δύο νεαρών από κατώτερα κοινωνικά στρώματα συνεχίζονται και μετά τον δια της βίας πολλές φορές γάμο της κοπέλας με κάποιον πλούσιο του χωριού. Εκεί, στο κάδρο της επαρχίας, υπάρχει πάντα ένας κυρίαρχος, ο οικονομικά κυρίαρχος, που λόγω της οικονομικής ευρωστίας κυριαρχεί παντού, στο συνέστημα, στην κοινωνική ζωή, προκαλεί με την παρουσία του και την κυριαρχία του μια ψευδονορμαλιτά, όπως λένε και οι Ιταλοί, μια ψευδοκανονικότητα, η οποία διαταράσσεται από την προδοσία.

Οι χαρακτήρες στην Καβαλερία Ρουστικάνα του Giovanni Verga ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες με βάση την οικονομική τους θέση. Τον κυβερνήτη, αυτόν που διηγείται και τον ηττημένο. Ο κυβερνήτης χαρακτήρας αυτής της νουβέλας είναι ο Άλφιο. Ο Άλφιο, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο πλούσιος παίρνει όποιαν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Άλλωστε, την αγαπά πολύ τη Λόλα. Ο ρόλος αυτού που διηγείται, το δεύτερο επίπεδο, εναλλάσσεται ανάμεσα στην Σαντούτσα και τη Λόλα. Εξίσου θύματα αυτής της πικρής ιστορίας. Το είχαμε πει στην αρχή πως ο Βέργκα, γενικά οι βεριστές, γράφουν με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά ο συγγραφέας αφηγητής να εξαφανίζεται από το έργο και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ένας εκ των ηρώων. Τελευταίο επίπεδο είναι αυτό του κατώτερου οικονομικά χαρακτήρα που κουβαλά και την τραγικότητα του θανάτου. Και είναι ο Τουρίνγκ.

Ο Τζοβάνι Βέργα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ακόμη και τα χρώματα είναι μελετημένα όπως πρέπει. Το κόκκινο και το λευκό κυριαρχούν. Το κόκκινο είναι το χρώμα του έρωτα, που μαστιγώνει αλίπητα θεατές και ήρωες, ενώ το λευκό, και προσοχή σε αυτό, είναι το χρώμα του θανάτου. Η συνεχής εναλλαγή των χρωμάτων αυτών στο έργο δηλώνει, χωρίς καμία αμφιβολία, το αιώνιο δίπολο έρος θάνατος. Ο έρωτας, ικανός να γεννήσει μέσα μας την αθανασία, μέσα από την αντανάκλαση των ειδώλων του ενός εραστή στα μάτια του άλλου, στον Βερισμό δεν υπάρχει. Εδώ έρωτας είναι μια θηλιά που περπατά διαρκώς αντάμα με το θάνατο. Και όταν ο Βέργα δεν χρησιμοποιεί τον όρο «μπιάνκο», δηλαδή λευκό, στο έργο του, βάζει τον όρο «πάλιντο», το χλωμό δηλαδή, το χρώμα που προειδεάζει πως το κακό έρχεται.

Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη μας Σοφία από τα Κύθυρα. Τι να πρωτοποιήσει και τι να και τι να ευχηθείς, αγαπημένη μου, μετά από τόσο καιρό. Ναι, καλά το έχεις γράψει από κάτω. Ένα καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και όλα να πάνε καλά χωρίς τραγικότητες σαν και αυτές του Τζοβάνι Βέρκα. Φινάλε. Η πρεμιέρα έλαβε χώρα το Μάιο του 1890 και ήταν θριαμβευτική. Λέγεται πως το κοινό καλούσε με τα χειροκροτήματά του όλο το βράδυ τον Μασκάνη στη σκηνή για να τον αποθεώσει. Με την πρώτη του προσπάθεια, ο μόλις 26 ετών συνθέτης μπήκε στο πάνθεον της Ιταλικής Όπερας, έστω και αν στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επαναλάβει το κατόρθωμά του με ένα έργο αντίστοιχης αξίας. Μέχρι σήμερα, η Καβαλερία Ρουστικάνα είναι μία από τις πλέον πολυπεγμένες όπερες παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για το κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, ενώ σε συνάντησή του με τους δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Με ενδιαφέρον αναμένεται εξάλλου και τα ονόματα των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από την εκλογική διαδικασία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου. Ο νέος γραμματέας θα αναδειχθεί στη συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου. Σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιάσει δόση όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσους να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας με έναν ανασφαλή πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχή σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, δήλωσε από τη Μαλακοπή της Καπαδοκίας, όπου παρέστησε το συλλήτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από αύριο στις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρέμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και σε συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις, ξαναγήσεις, δωρεάν εισόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής ημέρα μουσείων. Εξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις, ξαναγήσεις, δωρεάν εισόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής ημέρα μουσείων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία,

0: Έκλεισε τις φετινές υποχρεώσεις του ο Άρης, οι κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, ωστόσο η συνολική εικόνα της χρονιάς άφησε πίκρα, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Αύριο στη Μακεδονία Κυρυθράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

στενό και το πέλμα μου ματώνει από αχρηστία. Χορταριάζουν τα σοκάκια που οδηγούν στην πλατεία. Συστολή, σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει, το ίδιο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και ότι ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μέσα από μία τρίτη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία. Κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η χαμηλή μισθή και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέα στο οποίο θα ηγείται. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα φλιναφήματα. Τραγικό τέλος είχε εξαφάνιση 78χρονο από το πλατανό ρεύμα της Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σήμερα σε ορεινή περιοχή γύρω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο ύστερα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντών που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικό εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων. Εντείνονται στη διεθνή επικαιρότητα οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς εν μέσω πληροφοριών περί προετοιμασίας των ΗΠΑ και Ισραήλ για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε το Ιράν να τρέξει γιατί ο χρόνος τελειώνει. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντες κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί μέχρι τώρα. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεραμένο στάχι. Ο κόσμος

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες απειλές κατά του Ιράν που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για τη Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Οι δηλώσεις έρχονται ενώ εντείνονται πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Υπό τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεδριάζει το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ. Παράλληλα, η Χεζμπολά φέρεται να εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν σήμερα επίθεση με ντρόν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπακαρά. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπραντ Αμπντελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη συνεχή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθεογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Κρίτικη στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέους, το οποίο θα ηγείται, πιθανολογείται, θα είναι 26 Μαΐου. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα φλιναφήματα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ροδουλίδου στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις ξεναγής δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων στη χώρα μας. Εντείνονται οι ανησυχίες για την κλιμάκωση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουκάντα, καθώς νωρίτερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημιουργία διεθνούς, για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε τις δύο χώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί έως τώρα. Τη θέση 2 τελικά του βαθμολογικού πίνακα στη Super League, που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League, κατέλαβε ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία 1-1 που είχε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν και πάλεψε απέναντι στον Παναθηναϊκό με ισοπαλία 2-2, βρέθηκε στην τρίτη θέση. Μένει και απέναντι στο Λιβαδιακό, επικρατώντας με 3-0 στο κλεάκ της Βικελίδης, ολοκλήρωσε τις φετινές του υποχρεώσεις ο Άρης. Οι κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Και δύο λόγοι για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη, ο καιρός θα είναι κατά βάση έρθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μια μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.

0: έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Do you wanna get right?

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.